στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: Ζούμε υγιεινά στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Κακά τα ψέματα. Μία από τις αγαπημένες καλοκαιρινές ατασταλίες είναι η κατανάλωση παγωτού. Δεν θα πούμε όχι, αλλά μήπως το παρακάνεις με την ποσότητα και τις θερμίδες, ειδικά αν θέλεις κάθε μέρα. Σου έχω υγιεινές λύσεις για να αποφύγεις τα πολλά παγωτά, όμως να απολαμβάνεις κάτι εξίσου γευστικό. Όπως γιαούρτι με φρούτα. Επιλέγεις γιαούρτι χαμηλών λιπαρών και προσθέτεις ό,τι φρέσκα φρούτα θέλεις, όπως μπανάνες, βατόμουρα, ροδάκινα, ακτινίδια. Μπορείς να προσθέσεις μέλι ή σιρόπι αγάβης. Επίσης, παγωμένα σταφύλια. Είναι από τις πιο εύκολες και γρήγορες επιλογές. Βάλε σταφύλια στην κατάψυξη για μερικές ώρες και το αποτέλεσμα είναι μια δροσιστική φυσικά γλυκιά λιχουδιά. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.

0: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30%.
1: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Το MOV είναι το χρώμα της χρονιάς στη μόδα. Γιατί να μην είναι και στη διατροφή? Βάλτε στο μενού το MOV της εποχής. Δηλαδή βατόμουρα, δαμάσκηνα, σίκα και μελιτζάνες. Η περιεκτικότητά τους σε ανθοκιανίνες ενισχύει το νοσοποιητικό, αποτρέπει την προώρη γύρανση των κυττάρων και έχει καρδιοπροστατευτική δράση.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από την 5η 23 Ιουλίου έως και το Σάββατο 25 Ιουλίου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Φέτα Αχαΐας Pop Βαρελίσια 10,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Και ο βάτραχος.
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
7: Την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
13: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
14: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγείρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
15: Ρυθμός 949, επιστρέψαμε 8 και 3 πρώτα λεπτά. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα. Θα πάμε στις 10 μαζί παρεούλα, αγκαζέ, κούτσα κούτσα, ως τη Λούτσα. Σήμερα θα γίνουμε Λούτσα όλοι. Εντάξει, απλά πάρτε το απόφαση, θα βρέξει.
16: Και ομπρελίτσα πάρτε μαζί.
15: Ομπρελίτσα, αυτό Red θα ρίξει coach, πολύ λέει. Πράγμα.
17: Red coach σε 11 περιοχές, μέσα σε αυτές είναι οικιατική.
15: Είναι οικιατική, ναι, αλλά το απόγευμα και μετά.
17: Να ξέρουμε τώρα, να δούμε.
16: Ναι, από τις 5 και μετά.
15: Ωραία.
16: Τις 5 το απόγευμα και μετά.
15: Θα ακούσουμε και το. Δεν άκουσα καιρό όταν ερχόμουν, αλλά θα τον πει τώρα.
16: Σήμερα παραγγελιά από ακροατείο καιρός.
15: Α, ναι.
16: Τώρα η μικρή εξερευνήτρια.
15: Α, μάλιστα.
16: Πολύ δυνατός.
15: Πολύ δυνατός.
16: Θα το ζήσει σε λίγο.
15: Θα το ζήσουμε, ναι, ξανά.
17: Θα μας πει τώρα η Ντόρα εξερευνήτρια τα Red Coach της Αττικής.
16: Ναι. Ναι, ωραία.
15: Τέλεια, για να ξέρουμε γιατί μας περιμένει.
16: Mm-hmm.
15: Μην απλώσετε ή αναπλώστε, απλώστε τώρα.
17: Λέει για πλημμύρες και τέτοια πράγματα, γι' αυτό. Ναι, θέλει προσοχή σήμερα.
15: Θέλει προσοχή, εντάξει, λοιπόν.
17: Για να δούμε, θα βγουν αληθινά. Γιατί μερικές φορές άλλες προβλέψεις περιμένουμε και άλλα συμβαίνουν. Να είναι όλα καλά. Λοιπόν.
16: Αν στο δελτίο καιρού μου, Αλέξανδρε, πάρε μέτρα. Πάρε μέτρα, είναι σοβαρά τα πράγματα.
15: Πάρε μέτρα.
18: Είναι πάντα έγκυρο.
15: Πάρ του τα μέτρα. Πάρ του τα μέτρα.
17: Οπωσδήποτε.
15: Πάρ μέτρα, Αλέξανδρε. Μου πήρε τα μέτρα! Πάρτουνε τα μέτρα του Φουρτούνη! Πάρτουνε τα μέτρα που πάει να αντιταχθεί στην Αφαλίδου, να πούμε!
16: Και μετά έχω ηρεμήσει!
15: Έχω ηρεμήσει! Έχω βρει τον εαυτό μου!
17: Λέα!
15: Μπορώ να την κάνω και το εξής! Ένα λάξ να παθαίνετε!
17: Να δούμε τις προβλέψεις τώρα πόσο μέσα θα πέσουμε!
16: Κάτσε πρώτα! Κάτσε να πούμε πρώτα όλα
15: στη φόρα, να ακούσουμε κανένα κοντζομπολιό, να χαλαρώσουμε!
17: Λοιπόν, πάμε άντε, να ξεκινήσουμε με την κακοκαιρία.
19: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Κακοκαιρία θα έχουμε στη χώρα μας τόσο. Ασυκτήρι, να μην πω τίποτα.
20: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ήρθε η ώρα αυτή που όλοι περιμέναμε για το Όλα στη Φόρα.
1: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
2: Όλα στη Φόρα.
1: Όλα.
3: Όλα ήρθε η ώρα να τα μάθετε και αναστάτωσε.
0: Εδώ στα κούκλα μου, δώστα.
3: Άπαντες και όλο το τίκιο. Και όλη... Πα, Ιωάννα Τούνη.
0: Τι έκανε πάλι.
2: Χαμός.
3: Ανέβασε ένα βίντεο, παιδί μου, που είναι ακίνητη μέσα σε ένα από τα καινούργια της σπίτια που φτιάχνει και τα δείχνει στον κόσμο.
2: Και,
3: και γράφει επάνω στα αγγλικά: εάν το να είσαι κουκλάρα επιτυχημένη και βασίλισσα του real estate είναι έγκλημα, ναι, arrest me, να με συλλάβετε.
2: Και αυτό trend είναι ή το έβγαλε αυτή αυτό το...
3: Μήπως είναι και ένα trend. Μπορεί να είναι trend ότι arrest me εάν το να χαλάω τα λεφτά μου είναι τέτοιο.
0: Ένα είναι σίγουρο. Η κοπέλα αυτή. Αρέσει, της αρέσει να προκαλεί.
3: Ναι.
0: Τώρα, ας πούμε, δεν χρειαζόταν η αλήθεια να το κάνει αυτό. Τι χρειαζόταν, έχει
3: τη γλωσσοφαγιά
0: της...
3: και το μάτι δεν τα φοβάται, ήθελα να ξέρω.
0: Μάλλον πάει κόντρα σε αυτό. Δεν δίνει. Πάει κόντρα σε αυτό.
2: Το θέλει. Το
0: δηλαδή, γουστάρει. Θέλει να προκαλεί. Γιατί αυτό τώρα είναι ξεκάθαρα.
2: Πρόκληση. 100%.
0: Πρόκληση. Γιατί και ένας σας την είπε και 10 να την είπανε, δεν τα ανεβάζει στο TikTok αυτό. Γιατί είναι όντως σαν να προκαλεί. Δηλαδή να την κράξουν, να τη πούνε Βασίλισσα του Ριαλτσέ. Γιατί είναι. Αυτά που λέει είναι όμορφη. Κουκλάρα.
3: Καλά από κάτω γίνεται.
0: Καλά, ναι, εννοείται ότι θα γίνεται.
2: Είναι σαν να τους λέει γράψτε τώρα.
0: Μπορεί να έχει εθιστεί και αυτή στα σχόλια.
3: Λες να το έχει πάρει.
2: Ανεβάστε τον αλγόριθμό μου, μπορεί να λέει.
3: Πώς... Στα κακεντρεχή σχόλια να έχει εθισμό.
2: Στα σχόλια
0: να
2: γενικότερα.
0: Ναι, που στα σχόλια. Σου λέει με κράζεις, με θαυμάζεις.
3: Α, το βλέπεις έτσι.
2: Ναι.
0: Λέω, δεν ξέρω.
2: Φαντάζομαι, γιατί είναι
0: και γιατί και εμένα μου κάνει. Απ' τη μια, δηλαδή είναι μια κοπέλα που.
2: Έξυπνη φαίνεται.
0: Έξυπνη,
2: είναι.
0: Πολύ. Που αντιτίθεται στα κατεστημένα, που χωχώνει, που μιλάει, που βγαίνει, που κάνει.
2: Και απ' την άλλη αυτό.
0: Και απ' την άλλη, όταν ας πούμε είναι όλα ήσυχα, βγαίνει και κάνει αυτό.
2: Τεχνητή ένταση.
0: Δεν λέω μόνο, δηλαδή, να βγεις να απαντήσεις, εγώ όχι μαζί της είμαι. Να κράξεις αφού σε κράζουνε, αν θεωρείς ότι έχεις δίκιο. Ναι. Αλλά τώρα αυτό γιατί να το κάνεις, ας πούμε.
3: Ναι, αν δεν θέλεις να σου γράφουν από κάτω κακίες. Γιατί κάποιος θα βρεθεί κάτι να σου πει, ρε παιδί.
0: Γιατί το ότι είσαι κουκλάρα είναι. Δεν χρειάζεται να φαίνεται. Το ότι είσαι Βασίλισσα του Real Estate, γιατί πρέπει να το προηγείς να το φωνάξεις.
3: Ναι.
0: Άρα ή κάτι της είπανε και τσατίστηκε και το έκανε πάνω στα νεύρα της.
2: Κακό αυτό μου το έκανε γι' αυτό.
0: Ναι, ή γουστάρει.
3: Ίσως είναι, ρε παιδί μου, και ζητούμενο από μια influencer να κάνει και τέτοιες δηλώσεις έτσι ώστε να προκαλεί όσον αφορά τα χρήματα. Γιατί και η Σιντερέλα από τη μεριά της, όπου σταθεί και όπου βρεθεί και σε κάθε συνέντευξη που δίνει. Να ας πούμε τώρα έδωσε ένα vidcast.
2: Ναι.
3: Προκάλεσε, ρε παιδί μου, σχόλια. Να, ας ακούσουμε.
4: 800 ευρώ μου είχαν πει.
3: 800.
0: Γιατί πράγμα.
4: Και ουσιαστικά μπορεί να ήταν Σάββατο το γύρισμα. Αλλά επειδή έπρεπε να κάνεις πρόβες. Να. Και λέω συγγνώμη.
2: Λίγα.
0: Για σύρια.
4: Θα αφήσω εγώ όλες τις δουλειές μου. Τα γυρίσματα
3: μου. Το επεισόδιο 800 ευρώ.
4: Να πρέπει να βρω κάποια κοπέλα να μου προσέχει το παιδί. Δηλαδή έξτρα. Για να παίρνω 800 ευρώ το επεισόδιο.
3: Άστο.
4: Που μπορεί να ακούγεται στον κόσμο.
3: Ακούγεται, ναι. Κάτω, γιατί είναι ο μισός ο βασικός.
2: Κόσμο κάτω.
4: Έχεις δίκιο.
2: Κόσμο
4: κάτω, το ξέρω.
2: Ακούγεται στον κόσμο
4: αλλά
2: κάτω.
4: Αλλά τα νούμερα που παίζουν στην τηλεόραση
3: κάτω,
4: είναι.
3: Από κάτω μου. Είναι
4: από κάτω.
2: Και λέω από τον κάτω κόσμο. Αυτό. Αυτό. Το ίδιο λέει τώρα.
3: Ακούγεται στον κόσμο κάτω. Γιατί ο κόσμος είναι από κάτω. Εγώ είμαι πάνω.
2: Είσαι από υψηλού κάποιος, κατάλαβες.
0: Αθώο θα το χαρακτηρίσω. Κατάλαβες τι εννοώ με ποιαν έννοια το λέω. Ότι δεν σκέφτεται αυτό που λέει.
3: Ναι.
0: Ότι δεν το σκέφτεται γιατί γι' αυτό και το είπε ότι στον κόσμο θα φανεί περίεργο.
3: Άρα το σκέφτεται αυτό που
0: ναι.
3: λέει.
0: Ναι. Άρα γιατί μας το λες.
2: Στα Γιάννα λέμε ότι έχουν τα έρμα και ψοφάνε.
3: Ναι.
2: Δηλαδή τώρα, τι να πρωτοσυζητήσουμε, ρε
0: παιδί. Αυτή προφανώς μέσω του Instagram της, δεν ξέρω τι έχει, TikTok, βγάζει πιο πολλά λεφτά με τοποθετήσεις εμπορικές. Ωραία, πες, δεν θέλω να το κάνω.
2: Ωραία, είχε λάθος τοποθέτηση. Λέει για
3: μπορείς
2: τον κόσμο
3: να πεις,
2: κάτω.
3: Δεν
2: λέει για το 800 ευρώ.
3: Το
2: 800, συγγνώμη, 840 πόσο είναι, έχει πάει 920
3: ο
2: τώρα.
3: Ο μισθός είναι 800 κάτι, ο βασικός.
2: Ναι, ο βασικός.
3: Δηλαδή, άνθρωποι δηλαδή, το παίρνουν το μήνα.
2: Για να το κάνει,
3: κάθε μέρα.
0: Κάθε
3: δηλαδή
0: μέρα.
3: Το μήνα του παίρνει τόσα χρήματα. Κοίταξε, από τη στιγμή που εγώ θα πω που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζήτησαν από τη Modern Cinderella να παίξει σε σεριάλ.
2: Αυτό δεν το σχολιάσαμε.
3: Αυτό δηλαδή.
2: Αυτό δεν το σκεφτήκαμε, ναι.
3: Γιατί μπορεί έχω δει πολλά.
2: Μπορεί να θέλανε μια influencer, ναι.
0: Μια influencer.
3: Να θέλανε μια influencer.
0: Μια θώα.
3: Σαντιά. Άμα θέλει influencer, πλήρωνε γιατί τα 800 ευρώ είναι λίγα το επεισόδιο.
0: Έτσι,
3: οπότε πάμε τώρα σε ένα κορίτσι που έβγαλε ένα παράπονο, ρε παιδί μου.
0: Τι παράπονο.
3: Γιατί εκεί που πήγε για μπάνιο και κάτσε στο beach bar, εικόνη μεταξά.
0: Ναι.
3: Άκου να δει τι έγινε τώρα.
5: Λοιπόν, είμαι σε μία παραλία. ναι. Και παίζει εδώ και 15 λεπτά τραγούδια AI. Ναι. Ξεκινάω κίνημα οι DJ να σταματήσουν να παίζουν AI τραγούδια.
3: Ναι.
5: Να στηρίζετε τη δουλειά μας, γιατί άμα δεν βγάζουμε εμείς τραγούδια, θα παίζετε μόνο AI και όλοι οι DJ θα είναι ίδιοι.
2: Λοιπόν,
3: κατάλαβε τώρα τι γίνεται.
2: Για σοβαρευτείτε λίγο. Για σοβαρευτείτε λίγο τώρα.
3: Και αυτή από το δικό της μετερίζει.
2: Έλα λίγο. Αυτά είναι εδώ, εδώ. Βγάζει το AI τέσσερα. Παιδιά, μισό λεπτό. Εγώ είχε βγει η τραγούδι της χρονιάς στο Spotify, μου το έπαιζε μια χρονιά συνέχεια.
3: Γιατί εσύ είχες κόλλημα με αυτό.
2: Και στο τέλος που βγάζει τα αποτελέσματα, πρώτη καλλιτέχνη θα τρικώνει μεταξύ σαν το Καρχαρία.
3: Ο Φορτούνης το άκουγε 4 φορές την ημέρα.
2: Αλήθεια.
3: Σαν τον Καρχαρία. Τα πώς σε κοιτάει η Μπαγκύρα, σαν τον Καρχαρία σε κοιτάει.
2: Έχει δίκιο εικόνη τώρα με τα AI γεμίσαν τα πιτσόπαρα.
3: Είναι ένα θέμα αυτό. Θα ήθελα την άποψή σας.
0: Περιμένετε.
2: Δε.
3: Για τα AI τραγούδια.
0: Αυτό το AI που έπαιζε από πίσω είναι πιο ωραίο από αυτό που ακούω τώρα. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Ότι είναι και θέμα γούστου καμιά φορά.
2: Αυτό ισχύει.
0: Λοιπόν. Δεύτερον, πηγαίνουν και κάνουν διασκευές τα AI. Τραγούδια όπως το Αιγαίο, τη Βύση και τα λοιπά. Ναι. Τα οποία είναι λίγο πιο lounge.
3: Ναι.
0: Τα έχουν έτοιμα, πατάνε ένα κουμπί και αφήνουν και παίζει μουσική σε ένα μπιτσόμπαρο. Δεν έχει πάντα DJ.
3: Ναι.
0: Εγώ αμφιβάλλω αν είχε DJ τώρα εδώ.
3: Είπε ότι είχε.
2: Είχε DJ, ξέρετε τι αναρωτιέμαι. Δεν πρέπει να έχεις πολύ εκπαιδευμένο αυτή για να καταλάβεις ότι το τραγούδι που ακούς και επαναλαμβανόμενα είναι AI.
0: Αυτή είναι και η δουλειά της.
2: Ωραία, γιατί είναι δύσκολο να το καταλάβεις.
0: Εγώ, ας πούμε, δεν σου είχα στείλει τις πρώτες ένα τραγούδι που μου άρεσε και μου λες είναι AI.
2: Μπράβο. Ναι, και ναι, λέω, ναι. Δεν το ξέρω, εγώ το είχα διαβάσει. Δεν θα το είχα καταλάβει αλλιώς. Γι' αυτό το ήξερα.
0: Δεν καταλαβαίνεις.
2: Ναι.
0: Εγώ τώρα πια αρχίζω να το καταλαβαίνω από τις φωνές. Ότι
2: ναι,
0: είναι AI.
2: Ναι, ναι,
3: πάντως σου λέει, παιδί μου, αν βγαίνουν με AI τραγούδια, οι καλλιτέχνες και όλη η τεχνική από πίσω και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εργαζόμαστε για το τραγούδι.
0: Εγώ δεν λέω να παίζουμε συνέχεια AI.
3: Ναι.
0: Αλλά πώς ήταν παλιά που έπαιρνε εσύ τη Μαρινέλα ένα τραγούδι και έκανε ένα remix και έπαιζε αυτό.
3: Ναι,
0: μπορεί να μην ήταν AI, να το έχει κάνει ένα DJ.
2: Ναι, ναι,
0: αλλά
2: αυτό.
0: Αντίστοιχο είναι και αυτό.
3: Okay. Εγώ λέω να κρατήσουμε ότι ο Φορτούνης είχε για νούμερο 1 στη λίστα του
0: Καρχαρία. Ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το ξεπεράσει κάτι άλλο αυτό.
2: AI και βλακίες, Δέσποινα Βανδύ, ορίστε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Για πες λοιπόν σήμερα το θέμα της ημέρας. Τι ήτανε, Αθηνούλα μου?
1: Εάν η άδειά σου ήτανε τραγούδι, τι τίτλο θα είχε?
0: Πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε λοιπόν τι σκαρφιστήκατε. Η Άλλης μας γράφει: ετοιμάσου, μάζεψε τα πράγματά σου.
2: Ωραία. Του γενιά, ε. Ωραία.
0: Ναι, ναι, του γενιά.
3: Ετοιμάσου, μάζεψε τα πράγματά σου.
1: Αχ, θα καιρό να το ακούσω αυτό το τραγούδι, μου αρέσει.
0: Ο Γιαννιάς βέβαια μήπως το λέει ότι μάσου να φύγεις.
1: Όχι, εισιτήριο έχω εγώ για τον ερωτά σου.
2: Καλοκαίρι λέει και τέτοια.
1: Είναι καλοκαιρινό, ωραίο. Και αλήθεια λέω, γίτσες.
0: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Σταύρου λέει μάσκες. Κάτι πιο μικρό από το τίποτα.
2: Μάλιστα. Μια σταλιά άδεια.
0: Ο Παύλος, καλημέρα. Η δική μου άδεια αντικατοπτρίζεται στο εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο, εσένα που αγαπώ τόσο πολύ.
1: Αχ, Χριστέ μου, τι ωραία, τι ωραία.
2: Αυτό είναι.
1: Εσύ. Σήκω να το χορέψουμε αυτό το μπλουζ.
0: Μπλουζ, για ωραία. Ποια το έλεγε αυτό, ποιος το λέει αυτό?
2: Εδώ λέει Πασχα... Α, όχι.

0: Γιατί λέει μετά ο στίχος,
1: ήρθες
0: για να φύγεις πάλι. Λοιπόν, η Εύη λίγο ακόμα και άλλο.
2: Okay.
0: Η Αμαλία ήρθε ρουβά σήμερα, παιδιά. Βγαίνω σε άδεια. Γεια σου, ρε Αμαλία. Hey, Αμαλία, καλά να περάσεις, κορίτσι μου.
3: Ήρθες.
0: Ωραίο. Λοιπόν, καλοκαιρινές διακοπές για πάντα, λέει ο Λευτέρης.
2: Μάλιστα.
0: Ναι, αλλά δεν είναι για πάντα, Λευτέρη μου, μπορεί να είναι για σένα. Εμείς εδώ με το τουφέκι περιμένουμε.
1: Πω, ωραίο τραγούδι μπήκε τώρα.
0: Ωχ, για σένα το βάλε ο Φορτούνης.
1: Το ξέρω,
0: ναι. Έτσι.

0: Θα και φύγουμε εμείς. Και εμείς δεν θα είμαστε για πάντα εδώ, μωρέ. Φεύγουμε τώρα για λίγο.
1: Μακριά.
0: Να πάμε. Έλα, ρε Βαρντουνιάζε με.
1: Ηρεμία.
2: Όχι ηρεμία.
0: Άσχερα να συνθέσει.
2: Καλά, ηρεμία.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
4: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη μήπως.
5: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
4: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά.

0: από την αρχή.
1: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
0: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
1: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
3: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Να ποστάρω. Feeling happy στην τοποθεσία το Park Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks. Στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8 και 35, καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
13: Μπαμπά, τέλειωσε και ο βάτραχος!
14: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Μια ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι.
17: Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
18: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
19: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
20: Και 1.50 γιατί η διαμαντίσμα σου της ΑΕ γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και το γιορτάζει με τον πιο δυνατό τρόπο. Σπάμε τις τιμές μόνο στο σούπερ μάρκετ Μασούτης. Κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Μια προσφορά που ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη μέρα σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο μασούτης.gr. Προλάβετε την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί. 50 χρόνια Μασούτης δίπλα στην ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Για να δούμε, έγινε καμία διαφορά στην κίνηση.
19: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
21: Ο πράκτορ θα μας πει τώρα.
22: Κοίτα να δεις, έχει κίνηση περίεργος στο ποτάμι. Σήμερα, ενώ Παρασκευές είμαστε πιο χαλαρά, κατεβαίνοντας προς Πειραιά από τη Λυκόβρηση μέχρι το Εγάλαιο, ναι. Και αν είστε στην Παραλιακή και κινήσετε από το Σταύρος Νιάρχος προς το λιμάνι του Πειραιά, πάλι έχει πυκνή ροή. Αυτά τα δύο σημεία είναι υποτηλιαρισμένα. Τώρα μάλλον ο κόσμος μπαίνει στα βαπόρια και λίγο το κέντρο είναι πυγμένο. Η υπομονή είναι μόλις Παρασκευούλα.
23: Ο καιρός
22: σήμερα. Γι' αυτό η Ντόρα Εξερευνήτρια επανέρχεται για τον καιρό μας.
21: Με το τι θα γίνει με την κόκκινη προειδοποίηση και το καιρό στην Αττική. Φόρεσα το σακίδιό μου και πρέπει τώρα όλοι μαζί να φωνάξετε σακίδιο.
24: Σακίδιο.
21: Θέλει πιο δυνατά.
24: Σακίδιο.
21: Τέλεια Μπούτς, ανοίγουμε το σακίδιό μας και πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Έχει μια τεράστια ομπρέλα γιατί μετά τις 5 το απόγευμα θα αρχίσει να βρέχει παντού στην Αττική. Βόρεια θα έχει αυξημένες καταιγίδες και τοπική βροχή, αλλά και στα και στην Ανατολική Αττική. Ναι. Παλίνη, Γέρακα, Σπάτα, Παιανία και Ραφίνα θα γίνει χαμός. Yes. Θέλετε να πάρετε μαζί σας ομπρέλα?
25: Ναι.
21: Πάρα όχι. Πολύ ωραία.
25: Πρέπει.
21: Μην κλέβεις κλέφτη την ομπρέλα. Πάμε να φωνάξουμε όλοι μαζί. Μην κλέβεις κλέφτη την ομπρέλα.
24: Μην κλέβεις κλέφτη την ομπρέλα.
21: Στου Φορτούνη το σπίτι στα Πετράλωνα υπάρχει περίπτωση να μην βρέξει για πάρα πολύ ώρα. Αλλά σίγουρα μεγάλη πιθανότητα για βροχή έχει σήμερα ο Διόνυσος, Άγιος Στέφανος, η Δροσιά, η Εκάλη, το Κρυονέρι και η Φυσιά και άλλα πολλά. We did it! Όλα!
20: 2-10-68-35-7-22. Όλα! Καλέστε για τη Μαντάμ Μπακίρα.
26: Πάμε πρωινό. Άλλος για την πάπια μας. Κουάκ.

0: Θοδωρής Φέρης, το πάμε πρωινό της Παρασκευής με το είπες. Θα μπορούσε να είναι και τίτλος όμως για άδεια αυτό.
1: Είπες, θα την πάρουμε την άδεια.
0: Θα την πάρουμε την άδεια για να μας τα πει όλα αυτά η Μαντάμ Μπακίρα.
2: Ντάμιον γκρ.
0: Ονκέ. Μαντάμ Μπακίρα.
1: Good morning! Όταν Παρασκευή, όταν Παρασκευή.
2: I slept 20 hours.
1: 20 hours.
2: I told you yesterday. Θε να σημαίνει που να εξώτε. Και πήγα και κοιμήθηκα 20 hours.
0: Καλά
2: κάνατε.
0: Και είδα
2: τη φρέσκια ήρθα σήμερα.
0: Μπράβο.
2: Ήμουνα πάρα πολύ κουρασμένη. Και τώρα θα φύγω και τριήμερο.
1: Ναι. Μαντάμ Μπακίρα, θα ήθελα να ζητήσω, μου επιτρέπετε να ζητήσω μια χάρη. Θα ήθελα να πείτε ένα γεια στην πολύ καλή μου φίλη κολλητή μου που έχουμε μεγαλώσει μαζί, τη Μαρία, η οποία είναι πολύ μεγάλη σας φαν.
2: Μαρία!
1: Δηλαδή,
2: μου λέει, κοπέλα μου, ό,τι χρειαστείς, πάρε το τηλέφωνο μου από την Αθηνά.
1: Ναι, έχει.
2: Θα σου κάνω και free life coaching.
1: Α, αλήθεια!
2: Θα τρελαθεί. Ναι, άμα είναι φίλη σου, τι.
1: Εντάξει, ευχαριστώ.
2: Κοίτα πώ θα λάβω στο φορτούνι.
1: Ναι, γιατί αυτό δεν έχει έρθει για life coaching.
2: Μα δεν θα του κάνω. Μα δεν θα το κάνω και να έρθει γιατί με χωνεύει, οπότε δεν θα το κάνω.
0: Έχω εγώ τώρα.
2: Τι έχει, έχει τελικά, τι έχει.
0: Έχω βρει την άκρη μου με φίλο.
2: Βάλε και σε άλλη.
0: Έχω την κυρία Κατερίνα Σαλακά.
2: Τι Σαλακά έχει. Α, τα μάτα μου αρτούνι. Καλά. Πάρε μα του χρόνου να δούμε πώ θα είσαι.
0: Φίλοι μου.
2: Δεν την
0: θέλετε να παίξουμε.

0: Κουέντες on the phone, please.
1: Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Δεν απαντάνε στα δικά μου τα αγγλικά.
3: Δεν ξέρουν αν είστε εσείς, αν είναι αυτή η
0: ποιος κάνει. Είναι.
3: Ναι.
0: Ο Μιμίκος ο γιατρός. Ποιος είναι, καλημέρα.
2: Είναι η Δέσποινα.
0: Γεια σου, ρε Δέσποινα. Γιατί ρε Δέσποινα όταν λέω στα αγγλικά για δεν απαντάτε.
2: Έλεγα μου πως δεν μιλάτε σε μένα.
0: Α, δεν μπερδεύτηκε το κορίτσι αμέσως να νοφτώσει λοιπόν. Δέσποινα, να ξεκινήσω.
2: Βεβαίως.
0: Πάω. Good morning, my new love. Good morning, new life. From today, no more mistakes. As long as we're together, forever.
3: Έλα.
2: Ωραία. Καλημέρα, καινούργια μου.
0: Είναι η Δέσποινα.

0: κάνεις με αυτό το τραγούδι.
1: Καινούργια σελίδα.
2: Όχι, δεν είναι. Μια σελίδα. Φτάνει να είμαστε πάντα μαζί. Δηλαδή, αν φύγει αυτό ή αυτή, εσύ θα παίρνει τα ματώματα.
0: Εντάξει, μια στεναχώρια θα την περάσει άμα φύγει.
2: Δηλαδή, θα σβήσει η ζωή σου άμα φύγει αυτό ή αυτή.
0: Όχι, η ζωή δεν σβήνει με τίποτα.
1: Πάντω κέρδισε τώρα η φίλη μα, το έχει σημασία.
0: Πίτσα φαν Bianca El Forno, δύο τεμαχίων και πρέπει να ξέρετε πω παιδιά ένα καλό γεύμα είναι τέλειο, αλλά όλα τα αγαπημένα σου γεύματα μαζί είναι ακόμα πιο τέλειο. Να παραγγείλετε το Smartbook Selfie, όπου έχει μία ατομική πίτσα 6 τεμαχίων, 16 διαφορετικές συνταγές φυσικά για να διαλέξετε. Έχει μέσα σκορδόψωμα, έχει πατάτες κρόσκατ, onion rings, φτερούγες κοτόπουλου και τσοκοκράτς για γλυκό δίπλα. Ένα ζουμερό μπέργκερ, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να φάει διάφορες γεύσεις, παίρνει αυτό το Smartbook Selfie και είναι ευχαριστημένος. Μόνο με 13,50.
2: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
2: Τι είναι οι πατάτες? Τι είναι οι πατάτες κρόσκατ?
0: Είναι πατάτες κρόσκατ. Είναι η κοπή. Είναι κρόσκατ. Είναι κομμένες έτσι. Θα πάθετε πλάκα. Εσύ πάρε τώρα την πολωνέζ Bianca El Forno, φίλη μου, να τη δοκιμάσεις και θα πάθει σοκ.
3: Τέλεια.
2: Πολύ ωραία. Καλημέρα. Bye.

0: Γιώργος Παπαδόπουλος, σώμα με σώμα, κάτι ξέρει ο τίτλος.
1: Και
0: είδατε
1: σώμα με σώμα.
0: Ναι.
2: Δεν
1: είδατε.
2: Είδαμε ακόμα αυτή
1: δεν
2: την εβδομάδα.
1: Ρε, φίλε,
2: εισιτήριο. Την Πέμπτη εγώ έκλεισα.
1: Έκλεισες.
2: Ναι.
0: Μπράβο. Μέχρι την
1: Πέμπτη. Κυριακή θα κλείσω να πάω.
2: Σε IMAX.
1: Α,
0: ναι. Λοιπόν,
1: έχω και γύρω.
2: Γιατί όσοι πήγανε λένε ότι ναι, θέλει
0: απόλυτο...
2: IMAX. Καλά, θέλει. Το έπαιζε και σε εμάς εκεί στο Θερινό, ναι. Δεν πάω να το
0: είναι
2: πω.
0: Το απόλυτο κινηματογραφικό event της χρονιάς, παιδιά.
2: Ναι.
0: Ναι. Από τα σαλόνια του Hollywood κατευθείαν όμως σας πάω σε άλλες συντεταγμένες
2: τώρα.
0: Στην ελληνική Οδύσσια.
2: Ποια είναι η ελληνική Οδύσσια?
0: Την ώρα που ο πλανήτης βλέπει την Οδύσσια διαχειρός Κρίστοφερ Νόλαν, η ελληνική βιομηχανία ψυχαγωγίας ενηλίκων αποφάσισε
2: καταπληκτικό.
0: Να κάνει
2: καταπληκτικό.
0: Και να δώσει τη δική της
2: αισθησιακή ταινία Οδύσσια.
0: Sugar Babes TV.
2: Εντάξει.
0: Και τριλογία παραλλαγών.
2: Να σου πω και κάτι.
0: Παρακαλώ.
2: Έχει πολύ ψωμί.
1: Έχει.
2: Γιατί έχει τον Οδυσσέα που θα είναι κανένας δούρος. Πολύ δούρος.
1: Οι μνηστήρες.
0: Λοιπόν.
2: Ναι. Μεγάλο. Οι μνηστήρες 40. Η Πινελόπη. Και βάλε τώρα. Κύρκη, σκύλα και
0: χάρη. Ξεκινάει με την Ιλιάδα. Είναι τριλογία.
2: Ένα μάτι, αλλά.
0: Από κάτω γράφει ο δημιουργός Νόλαν, σημείωνε και τον έχει και κάνει tag.
2: Ψέματα.
0: Εντάξει,
2: εντάξει, κορυφή είναι σαν το αυστηρός κατάλληλο. Το πρωί γύριζαν κανονική ταινία το βράδυ τσόντα.
0: Έχουν τη δει με πανοπλής και έχουν πάει εκεί κάπου στη βάρκη σας πάνω στα βράχη και... Α, έχουν θέα το Σούνιο.
2: Ψέματα.
1: Έχουν θέα και το Σούνιο.
2: Και έχουν και τριήρης. Έχουν και τριήρης κυρίως.
0: Όχι, κοιτάξτε εξώφυλλα. Πού είστε ρε.
2: Καλά, καταπληκτικό. Όχι, όχι, το εξώφυλλο είναι καταπληκτικό, ε. Και λέει, θέλεις να σου δείξω την τριήρη μου.
0: Βλέπεις.
2: Έχω εγώ ένα δούριο ή πονάς.
0: Για να δείτε τριήρης εδώ.
2: Εντάξει. Για να δω, η τριήρης πώς έχει
1: φτιαχτεί.
2: Την αφίσα, η αφίσα είναι φανταστική. Η αφίσα είναι φανταστική.
1: Αυτή η κυρία με το μεγάλο μπούστο, το τεράστιο που φτάνει μέχρι το γόνατο, ποια είναι.
2: Η Κύρκη θα είναι, φαντάζομαι.
1: Η Κύρκη.
2: Ή οι Σιρήνες. Μήπως είναι οι Σιρήνες αυτή.
1: Οι Σιρήνες δεν ξέρω αν βγαίνει ήχος.
0: Λοιπόν, μέχρι την Πέμπτη να δούμε αυτή την τριλογία. Και αφήστε τα υπόλοιπα.

0: Του 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras.
4: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
3: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Αλλά ποτέ μόνοι. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
9: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάγος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
15: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
16: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical.
17: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση.
16: Ερμού 61.
18: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα ταγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
19: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
20: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
21: Ρυθμός 949.
22: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Επέστρεψε και ο Άσωτος.
23: Τι έγινε, Ατρίδη?
22: Τι έγινε, Γρηγοράκη?
24: Ξαναγύρισες,
22: Ξαναγύρισες, Γρηγοράκη,
25: Ευχαριστήθηκε, έχει όλη τη σημασία.
22: Πέρασες καλά, γόρι μου, αυτό μας έρθει.
23: Καλά ήταν, καλά ήταν. Πολύ ωραία.
22: Λοιπόν, βάλτε τώρα καμιά ιδέα.
23: Το βρήκα, το βρήκα.
26: Λίγη και η μάνα μου.
22: Και θα ξαναφύγεις?
23: Αργότερα, αργότερα, αργότερα. Τώρα τελική ευθεία. Τελική ευθεία. Θα κλείσουμε. Μέχρι πότε πάμε? Μέχρι 31 Ιουλίου, δεν πάμε?
22: Ναι. Τελείωσε.
23: Όχι. Μέχρι εκεί συνέπεια. Συνέπεια, εδώ.
22: Όχι, αυτό λέω. Μια εβδομάδα έμεινε.
23: Μια εβδομάδα έμεινε όμως. Το πουλάμε.
25: Ρε παιδιά, και όλο νουνίζω, νουνίζω που λέμε και εμείς οι πόντοι, νουνίζω, δηλαδή σκέφτομαι ποια θα είναι η λέξη. Δεν με τρικάρει κάτι.
22: Για τη λέσχη τώρα,
25: για σκεφτείτε κι εσείς, γιατί ψάχνουμε τώρα μία λέξη για να παίξουν οι ποιητές μας, να γίνει ο χαμός και να κερδίσουν φυσικά το καλύτερο ποίημα, αυτό που θα μας κάνει να γελάσουμε.
22: Στην άδεια.
25: Δύο εισιτήρια πηγενέλα σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε.
22: Κάνουμε
25: με
22: στην άδεια. Κάνουμε τρέλες, έχουμε ξεκούραση.
25: Έχουμε ξεκούραση, διακοπές, διάλειμμα.
23: Αν μπορούσα να βάλουμε το.
25: Μάρκα,
23: το κανονικό ναυλόν, όχι αυτό που χρησιμοποιούμε για να σωθούμε.
26: Από πού και
23: ναυλώστε, ναυλώστε.
26: Α, το ναυλώστε το κανονικό.
23: Αφού εισιτήρια δεν είμαι, τι να κάνουμε. Το κανονικό ναυλώστε, όχι το άλλο που λέμε εμείς.
26: Οκ.
23: Θέλει σκέψη.
26: Ωραία, βαπόρι να βάλουμε.
25: Το βαπόρι.
26: Που πάει για άντια ο άλλο. Τι να
22: πω. Το έχουμε βάλει, ρε, το βαπόρι.
25: Το έχουμε βάλει.
22: Το φουγάρο είχαμε βάλει, όχι το βαπόρι.
25: Το βαπόρι δεν το έχουμε βάλει, με έκανε βαπόρι.
26: Το Φινιστρίνι όμως.
25: Και μου θυμίζει και την ατάκα τη Καρέζη στον Μπάρκουλη που λέει πόσα βαπόρια έχετε, κυρία μου. 18 και ένα που σα έφτιαξα εγώ, 19.
26: Άδεια, μην το σκεφτόμαστε πριν.
22: Άντε, ωραία, βάλτε
25: την άδεια. Άντε, άδεια λοιπόν είναι η λέξη. Έκλεισε. Άδεια είναι η λέξη που πρέπει να βάλετε στο ποίημα σα, οι καμένοι ποιητέ, και να μα κάνετε να γελάσουμε, γιατί ένα ποιητή θα κερδίσει δύο εισιτήρια. Πήγαινε, έλα σε όποιο προορισμό θέλει του Αιγαίου με Σίτζετ.
22: Με Σίτζετ, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και φέτος με πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια ταξιδεύεις στην ώρα που σε βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο, πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Γιατί εμείς εδώ δεν κάνουμε εξυπηρέτηση.
26: Μαντέψτε.
22: Δεν είμαστε εδώ εμείς.
26: Μαντέψτε! Έχουμε σήμερα την κλήρωση για το έλα να πάμε στο νησί, παιδιά.
23: Και τραγουδάρα τώρα, είναι πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι.
26: Και Dr. Betty σε λίγο.
23: Γι' αυτό ήρθαμε.

0: Dr. Betty.
1: Και επειδή σήμερα επέστρεψε ο Ατρίτης,
2: ναι,
1: του κράτησα το καλύτερο για το φινάλε της εβδομάδας.
3: Πόσο χαίρομαι, πόσο χαίρομαι.
1: Λοιπόν, είναι δικός μου άνθρωπος. Ξέρει, θα συμφωνήσει.
2: Για να ακούσουμε.
1: Εσύ θα διαφωνήσεις.
3: Αλίμονο.
1: Θέλεις να πω δύο λέξεις. Είσαι έτοιμη?
2: Ναι.
1: Συνενετική πολυγαμία.
3: Τελειώσατε!
2: Ποια είναι η ευχή που λέει? Βάλε το γονίδι εδώ να παίξει. Που λέει και η ελεύθερη, άντε και καλά.
3: Ναι,
2: καλά να περνάτε.
1: Λοιπόν, η συνενετική πολυγαμία μπορεί να οδηγήσει σε προσωπική ανάπτυξη σύμφωνα με ειδικού, κοπέλα μου, αν θες να ξέρεις.
2: Εδώ, γιατί κοιτάτε εμένα σε αυτά?
1: Γιατί εσύ είσαι η πολύ τέτοια.
3: Είσαι ο αντίθετος πόλος που εκφράζεται πιο δυναμικά.
1: Και θέλουμε να υπάρχουν και οι δύο απόψεις εδώ.
2: Ωραία. Να βρούμε έναν άνθρωπο που είναι. Εσύ συμφωνεί.
1: Αυτό είναι με μένα. Α, είναι με σένα. Συνενετική πολυγαμία. Έχει από τόσα χρόνια παιδιά και παντρεύεται.
2: Εμένα η γυναίκα του άλλα μου λέει στα stories εδώ πέρα.
3: Άλλο τον.
2: Στείλε πολύ
4: σύντομα.
3: Εμείς λέμε την άποψή μας σε επιστημονικές έρευνες. Δεν είπαμε ότι περάσαμε στις πράξεις.
1: Εμείς συμφωνούμε με τους θεραπευτές. Θεραπευτές είναι ότι ξέρουν παραπάνω.
4: Παιδί μου, περιεχόμενο φτιάχνουμε.
1: Λοιπόν, οι θεραπευτές που εργάζονται.
2: Και δεν σε βλέπω καθόλου τώρα.
1: Οι θεραπευτές που εργάζονται με άτομα και ζευγάρια σε συνενετικά μη μονογαμικές σχέσεις, έτσι. Η συγκεκριμένη μορφή σχέσης δεν είναι απαραίτητα ευκολότερη ή δυσκολότερη. Δεν σημαίνει δηλαδή, α, εσύ μπορεί να πας με άλλους ή με άλλες και εντάξει, όλα καλά από τη μονογαμία, αλλά συχνά λειτουργεί ως μια διαδικασία έντονης προσωπικής εξέλιξης.
2: Ναι, εξελίσσεσαι προσωπικά. Εξελίσσεσαι προσωπικά.
1: Και απαιτεί και υψηλό επίπεδο επικοινωνίας. Μήπως δεν έχει υψηλό επίπεδο επικοινωνίας με τον Γιάννη?
2: Δηλαδή, επειδή δεν θέλουμε να πω λίγα γαμία.
3: Ναι.
2: Δεν έχουμε υψηλό επίπεδο. Ναι, είμαστε κάτω τάγκο.
1: Δεν είναι τη λέξη, αλλά κατάλαβα.
4: Ούτε αυτοί το κάνουν. Θεωρίες λένε, παιδί.
1: Θεωρίες
3: δεν είναι. Δηλαδή, να πω εγώ κάτι άλλο. Δεν θέλεις να ανακαλύψει αυτή τη δεξαμενή συναισθημάτων και άλλων πραγμάτων.
2: Την ανακάλυπτα μέχρι να παντρευτώ. Μέχρι να γνωρίσω τον άντρα μου, ανακάλυπτα. Ήμουν πολύ στις
3: ανακαλύψεις.
2: Τώρα τα βρήκα.
1: Τότε ήταν Χριστόφορος Κολόμβος. Τώρα δεν.
3: Τώρα
1: βρήκε την Αμερική. Έκατσε εκεί, κατάλαβε. Λοιπόν, όταν υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι σε ένα σχεσιακό πλαίσιο, αυξάνονται και οι πιθανότητες να εμφανιστούν διαφορετικές ανάγκες, προσδοκίες και συναισθηματικές αντιδράσεις.
2: Ναι,
1: πού το ξέρεις λοιπόν εσύ πώς θα αντιδράσεις συναισθηματικά?
4: Έλατε.
2: Από ποια, άμα ξεκινήσω εγώ ή άμα ξεκινήσει ο άντρας μου, πώς
1: θα αντιδράσεις? Και οι δύο θα ξεκινήσετε.
3: Ναι, both, αυτό είπαμε. Γι' αυτό πάμε να σε καλμάρουμε.
2: Εγώ σίγουρα ξέρω πώς θα αντιδράσω συναισθηματικά.
1: Απέναντι στο Γιάννη. Αλλά σε σένα.
3: Και απέναντι στην άλλη, όχι μόνο απέναντι στο Γιάννη.
2: Γιατί απευθύνεστε σε μένα, εδώ είναι ο Φορτούνης.
1: Γιατί εσύ είσαι η αντιδραστική εδώ πέρα.
2: Εγώ δεν τα θέλω αυτά.
3: Ο Φορτούνης μην έχει γράψει και την έρευνα τώρα.
1: Είναι μαζί μας.
2: Είναι μαζί.
4: Γιατί μιλάμε για θεωρία. Είμαι μαζί τους. Γιατί δεν μιλάμε ούτε για μονογαμία ούτε για πολυγαμία.
1: Μα και εμείς τη θεωρία δεν είχαμε κάνει προκάλεση.
3: Ακούστε, το αντιποπίσιμο.
4: Μιλάμε για αερογαμία. Κατάλαβε.
2: Μιλάμε για
4: αερογαμία. Ούτε μονογαμία ούτε πολυγαμία.
2: Δηλαδή στα λόγια.
4: Στα λόγια μόνο. Κατάλαβε. Αν μην του πιστεύει.
1: Εγώ ένα θα σα πω. Και κάντε ό,τι θέλετε. Η διαδικασία αυτή μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ωριμότητα στις σχέσεις, καθώς οι άνθρωποι μαθαίνουν να γνωρίζουν τα συναισθήματά τους αντί να τα αποφεύγουν.
2: Ακού, τι άλλο θα βρούμε.
3: Μορφωθείτε!
2: Τι άλλο θα βρούμε για να μας κάνουν και κατάλληλα!

0: Για μπαλί.
1: Πώς γίνει αυτό?
2: Πώς έγινε αυτό?
1: Ρίχτο.
2: Πώς έγινε αυτό? Πώς εμφανίστηκε εσύ από το πουθενά, μπορείς να μας πεις?
3: Αφού είχε Dr. Μπέντι, είναι δυνατόν να φύγω εγώ τώρα.
2: Σωστό.
3: Είναι και στους άμπαλους. Είναι και στους άμπαλους.
1: Γύρω από το μέλι. Γύρω γύρω.
2: Παίρνει μέχρι στην ενότητά σου εδώ, οι άμπαλοι.
3: Ναι, αλλά εντάξει, έχω και δυναμίες. Τι να κάνω τώρα.
2: Είναι ενότητα, ωραία αυτή. Έχει τη ζουμί.
3: Αυτό ήθελα. Είδες που δεν έχει ιδέα. Τελείωσε το Μουντιάλ. Τα παράτησε όλα. Τελευταίο μαθητή από πρώτο τελευταίο.
2: Χθε είδα εγώ, έπαιζε ο Παναθηναϊκό.
3: Ορίστε. Η καλή μαθητή και ο κόσμο μαθητή.
2: Πόσο έληξε τελικά?
3: Καταρχά έχουμε δύο παιχνίδια. Σε Europa και σε Conference League, δεύτερος προκριματικός. Έχουν ο ΠΑΟΚ στο Europa League και ο Παναθηναϊκός στο Conference League.
1: Μάλιστα.
3: Για να μπορέσουν να συνεχίσουν στη League Phase της διοργάνωσής τους, θα πρέπει να κάνουν τρεις προκρίσεις. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανονάκι να κάψει. Δηλαδή, αν αποκλειστεί σε έναν από τους γύρους, θα μείνει εκτός Ευρώπης. Ο ΠΑΟΚ, αν αποκλειστεί σε έναν από τους γύρους, θα πάει στο Conference League.
2: Okay.
3: Οπότε ωραία. Έχει μια ευκαιρία.
2: Καλή εμφάνιση.
3: Χθες πήγανε πολύ καλά. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε στην Πολωνία, την Δυναμό Κιέβου. Παίζουν εκεί γιατί υπάρχει το θέμα με τον πόλεμο. Έχει και νέο προπονητή, έχει και νέα πρόσωπα. Οπότε ήταν ένα δύσκολο πρώτο παιχνίδι, όπως είναι όλα αυτά τα παιχνίδια μέσα στο καλοκαίρι. Είναι παιχνίδια που έχεις μόνο να χάσεις, όσο κλεισέ και να ακούγεται. Δηλαδή να κάνουμε τη δουλειά, να πάρουμε το αποτέλεσμα. Γιατί δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι και δεν έχει σχηματοποιηθεί το ρόστερ από μεταγραφές. Και δεν είμαστε έτοιμοι γιατί μέχρι πριν μια εβδομάδα κάναμε προετοιμασία.
2: Μάλιστα.
3: Και ο Παναθηναϊκός πήγε στην Ουγγαρία, έπαιζε με την Πάξη, κέρδισε με 2-1. Και αυτό έχει πάρει θετικό αποτέλεσμα και οι δύο έχουν προβάδισμα.
2: Λένε ότι είναι καλός αυτός ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Κάτι καλό έχει κάνει.
3: Ναι.
2: Στην ομάδα.
3: Γενικώς φαίνεται ότι είναι μια πρώτη χρονιά μετά από αρκετά χρόνια στα οποία ξέρουμε ποιος είναι ο αθλητικός διευθυντής, ο κ. Κοτσόλης, και έχει γίνει επιλογή προπονητή με συγκεκριμένα κριτήρια και έχουν πάρει τον συγκεκριμένο προπονητή, τον κ. Νίστρουπ, και φαίνεται ότι όλο αυτό λειτουργεί με περισσότερη λογική.
2: Okay.
3: Οπότε μαζί και με τις μεταγραφές, συγκριτικά με πράγματα που έγιναν τα προηγούμενα καλοκαίρια, υπάρχει μεγαλύτερη αισιοδοξία.
2: Μάλιστα.
3: Και μακάρι κιόλας, γιατί και θέλουμε να περάσουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και τους θέλουμε και τους τέσσερις, και όχι μόνο τους τέσσερις, πολύ ανταγωνιστικούς.
2: Για να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο το χειμώνα. Πώς θα βλέπεις τώρα με το ελληνικό πρωτάθλημα, μεταγραφές γίνονται, φεύγουν άνθρωποι, έρχονται?
3: Εντάξει. Φεύγουν άνθρωποι. Είχε μια απώλεια γενικώ στο πρωτάθλημα και συγκεκριμένα η ΑΕΚ που έφυγε ο Πινέδα. Ο καλύτερος χαφ του πρωταθλήματος, ο ένας από τους δύο καλύτερους χαφ του πρωταθλήματος, σίγουρα, στο Μεξικό.
2: Τον Πινέδα, τον έχουμε κλάψει.
3: Ναι, ήμουν σίγουρος.
2: Ένα μήνα κλαίτε για τον Πινέδα. Κλαίμε τον Πινέδα οικογενειακός. Όλο το Αφαλιδέικο και το Κοντέικο.
4: Γιατί τόσο πολύ?
2: Εντάξει, παιδιά, είναι βαρύ χτύπημα.
4: Δεν ήταν να φύγει αυτός, δηλαδή, και έφυγε στα καλά καθόμενα ξαφνικά.
2: Ήθελε να φύγει, έφυγε τώρα.
3: Εντάξει, οικογένεια.
2: Πού πας, ρε Πινέδα?
4: Μιλάμε για παιχτάρα τώρα.
3: Αυτός πήγε ένα μήνα για να παίξει στην πατρίδα του, γιατί ήταν και στην διοργανώτρια το Μεξικό. Με συγχωρείτε, στο Μουντιάλ. Γλυκάθηκε εκεί πέρα τώρα, κατάλαβε. Συγγενείς, φίλοι το ένα το άλλο. Πάει και σε ομάδα του Αλμέιδα, του πρώην προπονητή της ΑΕΚ, με τον οποίο έχει άλλη σχέση.
2: Συγγνώμη, είχε συμβόλαιο ή έλεγε το συμβόλαιο?
3: Είχε συμβόλαιο, πήρε 8 χαρτάκια η ΑΕΚ.
2: Τι να τα κάνεις τώρα?
3: Ναι.
2: Τουλάχιστον δεν θα κλαίσει τόσο πολύ. Ναι, όχι, δεν φύγει και κάτι.
3: Μια και πιάσατε τα μεταγραφικά, γιατί σας βλέπω σήμερα διψάτε για μόρφωση.
2: Διψάμε, να ζούμε για το ελληνικό πρωτάθλημα.
3: Η ΑΕΚ ψάχνει χαφ. Πήγε να πάρει τον Γκίξκα.
2: Να βγω να ψάξω.
3: Τι ωραία κουμπί θα ήταν αυτή με την Μπέτ, πραγματικά.
1: Και μόνο.
3: Ναι.
2: Ζω για κάτι τέτοιο, να ξέρεις.
3: Πήγε να πάρει τον Kings Kangua, ο οποίος από μόνος του τώρα το ένα όνομα είναι Kings, το άλλο είναι Kangua. Βάλε και το ρα. Στο κακό το βράδυ θα ήταν ο Kangura.
2: Σκέφτομαι μόνο τα αυτά που θα φωνάζουν από την κερκίδα.
3: Φαίνεται ότι η ΣΑΕΚ δεν προχωρά να τον πάρει από την Χαπαλή Μπερσεβά και προχωρά του Παναθηναϊκού. Τον οποίο τον παρακολουθούσε από τον Μάιο, όπως λέει. Και
2: τον ίδιο τον Kings Kangua.
3: Ναι.
1: Τον θέλουμε αυτόν.
3: Και από χθες, μετά και το παιχνίδι, γιατί είναι λίγο δύσκολο να συνδυάσεις.
1: Όχι. Τον θέλουμε γενικότερα.
3: Φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά στην απόκριση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Έχει και άλλα πάντως. Έχει και Ολυμπιακός παίκτη. Δηλαδή, μάλλον ο Τζολάκης θα συνεχίσει στη Χαλ. Έγινε και σχετικό.
2: Και στα μπασκετικά έχουμε κάτι ωραίες μεταγραφούλες, ακούω.
3: Τι,
2: έφυγε αυτός του Παναθηναϊκού.
3: Ποιος?
2: Θα πήγαινε ο. Πώς το λένε,
3: ο Τολιόπουλος.
2: Ναι, έφυγε.
3: Ναι, πήγε χθες στη Θεσσαλονίκη. Τον υποδέχτηκαν κιόλας. Ιατρικά, εργομετρικά.
1: Πολύ φανατισμένος ήταν στα playoffs όμως ξαφνικά. Πάει, μα πέταξε το πουλάκι.
3: Γιατί
2: δεν ναι, σημαίνει τίποτα. Επαγγελματίες είναι ρε.
3: Γιατί να μην είναι ρε.
2: Μισό λεπτό. Ο Φορτούνης έκανε σωστή παρατήρηση. Γιατί όταν είσαι τόσο
3: τραυματισμένος
2: με την ομάδα, όταν είσαι σε αυτή την ομάδα, θες να κερδίσει η ομάδα που είσαι.
1: Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε τώρα. Το βλέπαμε να κάνει πιο πολύ ο Παντελίκη και από τον Λεσόρ.
3: Τον αδικείς, έχει πολύ σπανούλης mentality αυτό το παιδί. Να, και παρότι, που, ναι, ναι, και παρότι είναι ήσυχος, γενικώς έχει αυτό το ότι θέλω να κερδίζω σε κάθε παιχνίδι. Ο κότς μας ακούει, αν μας ακούει, μας καταλαβαίνει. Εδώ πέρα δεν μπορώ.
2: Δεν
3: μπορώ.
2: Εμείς τα
3: βλέπουμε τα δικά
2: τους. Δεν ξέρει, δεν ξέρει, δεν είναι αθλητής γι' αυτό.
1: Δεν ξέρουμε, ναι.
2: Αχ, Πινέδα! Πινέδα, τι μας έκανε! Μας έκανε, Χρεπινέδα!
3: Στην εκπομπή που θα κάνουμε, έχουμε σίγουρα πολλά επεισόδια με Αφαλίδου, γιατί θα είναι οικογένεια και το Αχ, Πινέδα νομίζω θα έκανε. Θα πει καρέ στο Θεό.
2: Πούλα, έρχεται το Αχ, Πινέδα.
1: Γρηγορά και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Τη Δευτέρα με το καλό με το Θεός εδώ βέβαια.
1: Φιλάκια μας.
0: Σε παρακαλώ έξω το ξανακάνω. Τέλος. Τελείωσε. Έλος. Έξω σε παρακαλώ.
5: Αυτό ακριβώς τίποτα.
6: It's the final countdown.
7: Μες τα χαράματα.

0: Μας άφησε ο Γρηγόρης Ατρίδης.
1: Μας άφησε, έφυγε, μας άφησε με τη λέσχη στο χέρι. Γιατί θέλουμε να γράψετε ένα πείμα με τη λέξη άδεια για να κερδίσετε δύο εισιτήρια πήγαινε και δύο γύρνα τη Σίτζετ σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε. Αρκεί να μας κάνετε να γελάσουμε. Έτσι. Θέλουμε γέλιο σήμερα.
2: Δεν είναι δύσκολο
1: με την άδεια. Μετά.
2: Όχι, να γελάσουμε δεν είναι δύσκολο.
0: Μπορεί να είναι και άδεια. Άδεια. Πήρα την άδεια.
1: Α, πήρα την άδεια.
0: Και να τα αφήσουμε ανοίγει
1: γεμάτη.
0: Ναι. Ακριβώς.
2: Φαντασία να υπάρχει.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Έχουμε μαζί μας και τον Μασού της ΑΕ, τη διαμαντής Μασού της ΑΕ εταιρεία, η οποία γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας. Και το γιορτάζει με το πιο δυνατό τρόπο. Σπάμε τις τιμές μόνο στα σούπερ μάρκετ Μασού της κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες. Ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. 50 χρόνια Μασού της δίπλα στην ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Όπως
1: και
0: τα πείματά σας.
1: Θα κλείσουμε πριν τις διαφημίσεις με το γιατί ρε Πινέδα. Γιατί ρε Πινέδα μου το έκανες αυτό.
3: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Κάνε swipe στον

0: ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Αντώνιε, ξύπνα.
1: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
2: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
1: Πώς τολμά?
2: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
1: Αυτό είναι πρόκληση.
2: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
3: Τώρα έως μείον 40% στη Mediastrom. Mediastrom. Enjoy the Sleep Intelligence.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
5: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
0: Summer Shopping. Yes. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
6: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
7: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, εικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Πάμε χρονό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
13: Επιστρέψαμε, ρυθμός 949, Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλης Φορτούνης και Αθηνά Φαλίδου για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Να σας χαιρετήσουμε για την Παρασκευή, να σας χαιρετήσουμε για το Σαββατοκύριακο. Φεύγουμε με καταιγίδα. Έρχεται. Δεν ήρθε ακόμα.
12: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
14: Ο πράκτορ θα μας ενημερώσει πρώτα για την κίνηση στους δρόμους της πόλης.
15: Νόμιζα ότι λέγατε για την κίνηση. Τέλος πάντων, ακούστε τώρα, δεν έχει πάρα πολύ κίνηση. Λιγάκι στην άνοδο του ποταμιού, κατεβαίνοντας την Κατεχάκη και κλασικά φεύγοντας για να πάτε προς το λιμάνι του Πειραιά, από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι μέσα στο λιμάνι. Άντε, καλό ταξίδι, βρε παιδιά.
16: Ο καιρός σήμερα.
17: Αγαπημένοι μου φίλοι, ελάτε μαζί με την Ντόρα τη μικρή εξερευνήτρια και το Μπούτς να πάμε να ανακαλύψουμε τον καιρό σήμερα στην Αττική. Βροχούλες και συννεφάκια. Τι είναι αυτό πίσω μου, το βλέπετε? Είναι ένα μεγάλο γκρίζο σύννεφο. Έρχεται τώρα? Όχι, θα έρθει μετά τις 5 το απόγευμα.
9: Μη βρέξει σύννεφα.
17: Πιο δυνατά, γιατί πρέπει να μας ακούσει.
9: Μη βρέξει σύννεφα.
17: Αχ, τι κρίμα, Βουτς. Το σύννεφο δεν μας άκουσε. Και μετά τις 5 το απόγευμα θα βρέχει σε όλη την Αττική.

2-10-32-9-5-7-22. Για να δούμε, θα τα καταφέρετε να μας κάνετε να γελάσουμε. Θέλουμε ποίημα με τη λέξη άδεια. Και 2 εισιτήρια πήγαινε και 2 γύρνα από τη Σίτζετ σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε. Θα

0: λοιπόν τα εισιτήρια από τη Seajets. Για να δούμε.
1: Πύλεσχη των καμένων ποιητών.
0: Οι πύλες άνοιξαν και το πρώτο τηλεφώνημα είναι στον αέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
2: Θεόδωρος, Θοδωρής.
0: Θεόδωρε, Θεόδωρε, το έχεις έτοιμο?
2: Το έχω έτοιμο.
0: Δώσ' το με φόρα.
2: Λοιπόν, ξυπνάω το πρωί και φτιάχνω τον καφέ μου. Πάω στη δουλειά μου, ξεκινάω τα εφέ μου. Βάζω το ρυθμό δυνατά να μ' ανεβάσει, μήπως και η μέρα χαρούμε να περάσει. Τρέχει διαγωνισμός, η σύζε θα κεράσει, να πάρω το μωράκι μου, στην Ήω να ξεσκάσει. Η άδεια όμως αργεί, δεν παίζει κιόλας μία. Μπαλκόνι θα τη βγάλουμε μαζί με τη Μαρία.
0: Πολύ αρέσει πάρα πολύ. Καλό ο Θοδωρής. Είναι φοβερό.
3: Πολύ καλό ο Θοδωρής.
0: Μείνε στην γραμμή. Πάμε στο δεύτερο. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα κυρία μου, πώς ονομάζεστε?
4: Μαρία.
0: Γεια σου Μαρία.
3: Μήπως είσαι τη Μαρία του Θοδωρή πριν?
4: Όχι, όχι, δεν είναι.
0: Μου θέλω να παίξουν και οι δύο σου. Λέμε να κερδίσω ένα, να κερδίσω άλλο.
3: Όλα επιτρέπονται.
4: Εγώ είμαι του Στελάρα και σε αυτό να αφιερώνω και το
0: φίλο. Ωραία, είμαι Στελάρα με τα ωραία σου. Δώσ' το ρε Μαρία.
5: Άκου τώρα λέμε.
4: Λοιπόν, για άδεια ξεκίνησα με μια μικρή βαλίτσα. Τα χρήματα δεν έφταναν για την παλιοκαστρίτσα. Τη σκάλα κατέβαινα και σε σκεφτόμουν όλο. Το αγέρεχο το βλέμμα σου και το σφιχτό σου μπράτσο.
0: Έτσι.
4: Να ξάχνω, κάπως κόνταψα. Δίπλωσε η Χαβαγιάννα. Το χάρο ευθύς αντίκρισα. Τα χερουβίν, εσένα ρε Στελάρα. Έπεσε, κατρακύλησα και έφαγα σαβούρδα. Το μούτρο μου εμαύρισε από αυτή την τούμπα. Η κόμη καταστράφηκε και μου φύγε το στυλ. Από το πλάνο χάθηκα, έπεσε στον αδύρ. Και μάτια προσπάθησα να ξανασηκωθώ. Στο κάτσα μου μια θα βρεθώ ή στον Ευαγγελισμό. Τα κατά κατά κατά κατά κατά κάνει καρδιά μου. Και από την πόρτα επρόβαλε αμέσως η μαμά μου. Τι το ήθελε στο δίχαλο μωρή παλιοφακλάνα? Δεν σου έκαναν τα ανατομικά που σου έπειρε η μάνα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
3: Καταπληκτική.
0: Μαρία μπράβο.
3: Όπως σήμερα θα γίνει πολύ καλό.
0: Μάχη θα γίνει, μείνε και εσείς στη γραμμή. Καλημέρα, πάμε στον επόμενο. Hello.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεσαι?
6: Δήμητρα.
0: Δήμητρα, έχεις ποίημα?
6: Έχω.
0: Για δώσ' το.
6: Ωραία. Ζήτησα από τη δουλειά να πάρω μία άδεια. Πάρα να πάω να γλεντώ με μουσική τα βράδια. Άδεια ζήτησα εγώ, μα το ταμείο άδειο. Και διακοπές μας γίνηκαν μπαλκόνι με ένα ράδιο. Και αν τύχει και μου πουν, πού πήγες διακοπές? Εγώ θα απαντώ, πόρτο καναπές.
0: Yes. Πολύ καλή παιδιά. Τι θα γίνει σήμερα?
3: Δεν ξέρω, θα δυσκολευτούμε.
0: Εγώ τρελάθηκα που το έλεγε σαν σε σχολική γιορτή.
3: Ναι.
0: Από την πόρτα σου.
5: Πάρα πολύ ωραία.
0: Το πόρτο καναπέ έγραψε.
3: Πολύ καλή
0: παιδιά. Πάμε στον επόμενο. Good morning. Good morning. Good evening. Good night.
7: Καλημέρα παιδιά.
0: Καλημέρα, ποιος είναι?
7: Ο Νίκος είμαι.
0: Έλα ρε Νίκο, τι έγινε?
7: Καλά εσείς?
0: Καλά και εμείς. Δώσ' τον Νίκο.
7: Πήρα άδεια από τη δουλειά να διορθώσω τις γειτόνισσες τα υδραυλικά. Μα γειτόνισσα περίμενε καιρό να της κάνω τον υδραυλικό. Έχεις άδεια μου ψιθυρίζεις αυτή. Με βάζει μέσα και με πετάει στο χαλί.
5: Μαλά.
7: Γείτονα δείξε μου τα εργαλεία. Το σπίτι μπάζει παντού. Θυμίζει τρικυμία. Mm-hmm. Με πήρε στο κρεβάτι με πάθος. Τα σπάσαμε όλα, δεν είναι λάθος. Ξέχασα την άδεια, το ρίξαμε στο φίκι. Το σπίτι έγινε πισίνα, μέχρι που είδαμε ανάποδα το ραδίκι.
5: Εδώ ταιριάζει το.
0: Έλα
5: Νίκολα να με πάρεις.
0: Ωραία Νικόβουρα, σπάσουμε τα νερά και τα υδραυλικά.
7: Αυτό
0: το πάθος έφτασε να βλέπει τα ραδίκια να βλέπει. Τι να κάνεις, έτσι είναι αυτά. Στον επόμενο παρακαλώ. Good morning.
8: Καλημέρα. Είμαι η Αγγελική.
0: Γεια σου Αγγελική, δώσ' το με φόρα Αγγελική μου.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, μετράω τα σκοτάδια μέχρι να πάρω άδεια. Κάθε μέρα στη δουλειά δεν αντέχω βρε παιδιά. Μετράω μέρες απεγνωσμένη, λες και είμαι φυλακισμένη. 10 μέρες έχουν μείνει, η Αθήνα και η Καμίνη. Πού θα πάει, θα έρθει η ώρα που θα είμαι πάνω σε αιώρα. Mm-hmm. Και κυρασούρχομαι και πάλι με τα όμορφα σου κάλλη. Παστιτσάδα και σοφρίτο, θα φάω και μετά δεν ξαναγυρνάω.
0: Έτσι πολύ και ωραία. Κυρία η Αγγελική.
3: Ωραία,
0: κυρία.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ Αγγελικούλα.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα ακόμα.
3: Είναι πολλές οι γραμμές.
0: Είναι πολλές, αλλά θα βάλουμε άλλο. Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε, πώς ονομάζεστε?
9: Κώστας.
0: Κώστα, δώστο.
9: Ζήτησα μια άδεια μικρή, μα βγήκε ολόκληρη γιορτή. Υπέγραψαν ο σκύλος, η γάτα και ένα κόκορος με γραβάτα. Το σκυλό χώρεσε, τα μικρό το χαρτί έκανε πανικό. Η σφραγίδα είπε δεν μπορώ και έπεσε κάτω από το νερό. Το τέλος πήρα την άδειά μου, ναι, μα έχασα την τσάντα μου. Γέλασαν όλοι δυνατά και εγώ πιο πολύ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι ο ορισμός της λέσχης των καμένων ποιητών.
10: Έτσι.
0: Ήταν ένα καμένο ποίημα. Ήταν καλό. Ένα καμένο, καμένο ποίημα ήταν καλό.
5: Είναι παρανάλωμα, όχι απλά.
0: Πολύ ωραία. Αλλά αν θέλετε τη γνώμη μου, εμένα μου άρεσε η Μαρία με το δίχαλο.
5: Και εμένα μου άρεσε και τώρα.
0: Το δεύτερο. Εμένα μου άρεσε και
5: τώρα.
0: Και η Μαρία το δεύτερο. Στο πόρτο καναπέ.
5: Ποιο ήταν αυτό με το ραπ?
0: Ο Θοδωρής, ο πρώτος.
5: Α, ο πρώτος ήταν,
0: ναι,
5: ο Θοδωρής,
0: ναι, ναι. Έχουμε το Θοδωρή, τη Μαρία και την Δήμητρα.
10: Ναι.
0: Σας θυμίζω, ο Θοδωρής ήταν το ραπ. Η Μαρία ήταν
10: η Μαρία το δίχαλο που σκόνταψε και πήγε στο
0: νοσοκομείο. Και το τρίτο νοσοκομείο ήταν το πρώτο παραπές.
5: Μία λίγο, Θοδωρής, το ραπ,
0: ναι,
5: θέλω.
0: Για να δω.
5: Έλα λίγο, γρήγορο, Θοδωρή, μπορείς, σε παρακαλώ.
9: Δώσε μου μισό λεπτάκι.
0: Γιατί το άφησε στην άκρη του Δευτέρου άνθρωπος, δεν ήταν.
5: Πάμε.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε, Θοδωρή, δώστο. Δώστο, έχεις μια ευκαιρία ακόμα. Μην τη χάσεις.
9: Το πρωί και φτιάχνω τον καφέ μου. Πάω στη δουλειά μου, ξεκινάω τα εφέ μου. Βάζω το ρυθμό δυνατά να μ' ανεβάσει. Μήπως και η μέρα χαρούμενα περάσει. Τρέχει διαγωνισμός, τη σύζε θα κεράσει. Να πάρω το μωράκι μου στη μείω να σου σκάσει. Η άδεια όμως αργεί, δεν παίζει και ο Λατμία. Μπαλκόνι θα τη βγάλουμε μαζί με τη Μαρία.
5: Καταπληκτικός, λοιπόν, ωραία.
0: Τι θα
5: λοιπόν
0: κάνουμε τώρα?
5: Κοιτάξτε, αυτός, εσύ προβιβάζει για τη Δευτέρα γιατί νομίζω δεν γελάσαμε πολύ. Ήταν καταπληκτικός, ευχαριστούμε πάντως για την προσπάθεια.
0: Φοβερός.
5: Να το ξανακούσω, συγγνώμη ρε παιδιά, ναι, να το ξανακούσω.
0: Εσένα το δίχαλο σε τρέλαν τόσο
5: ωραία
0: πολύ.
5: Βέβαια, κερδίζει το δίχαλο. Κερδίζει το δίχαλο.
0: Η Μαρία του Στελάρα είναι εδώ.
11: Ευχαριστώ παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πάρε το Στελάρα, παιδιά, η κοπέλα φύγε μέχρι το νοσοκομείο.
5: Τώρα συγγνώμη το Θοδωρή, τον έβαλα και το ξαναείπε, συγγνώμη.
0: Όχι, τι συγγνώμη, ήταν φανταστικό.
10: Έχουμε άλλη μια εβδομάδα, παιδιά.
0: Έχουμε μια εβδομάδα ακόμα με εισιτήρια. Μαρία, πάρε το Στελάρα και φύγατε.
11: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, ευχαριστώ.
0: Έλα, Μαρία, και κοίτα μην πέσει τώρα από κανένα τέτοιο με την Σαγιονάρα. Φυλάκια, φυλάκια.
12: Ρε παιδιά, αυτό το μπαγκαράγκα τι είναι?
13: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: αυτόν που θα πάει στο νησί.
1: Σαντορίνη, σου έρχεται, στον στέλνουμε.
2: Έφτασε η ώρα.
0: 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Αντζέλικα. Πολυτελή βίλα που θα φιλοξενεί σε έως και 6 άτομα. Με τζακούζι, με απόλαυση, με χαλάρωση, όλα μέσα.
1: Φυσικά, οκτοπλοϊκά εισιτήρια, όλα πληρωμένα. Πηγαίνει από την Golden Star Ferries.
2: Και γευματάρα στο Drunk Fish. Ξεχωριστό γεύμα με δημιουργικές μεσογειακές γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία.
0: Είναι διαγωνισμός που τρέχει αρκετό καιρό. Πάτα το κουμπί, Αλέξανδρα.
1: Πάμε,
0: έχετε πει όλοι μέσα. Όλοι έχετε μπει μέσα από τόσο καιρό που παίζετε κάθε μέρα εδώ στο ρυθμό. Όλα τα ονόματα είναι μέσα στην κληροτίδα. Ο Αλέξανδρος θα πατήσει το κουμπί. Θα κερδίσει αυτός ή αυτή. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι. Και τον καλούμε.
3: Η Εύα, παιδιά.
0: Η Εύα.
4: Oh.
0: Ποια
4: ναι.
0: Εύα.
4: Κάτσε ρε να την πάρει για μισό λεπτό. Θα τη βρούμε.
0: Δεν το σηκώνει η Εύα. Για ξανακάνε άλλη μια κλίση, Αλέξανδρα.
4: Η Εύα.
5: Ναι.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Εύα. Τι κάνεις, είσαι καλά?
5: Καλά είμαι.
0: Από την, από την τράπεζα σε παίρνουμε. Δεν έχεις πληρώσει τη δόση σου.
5: Είμαι στην τράπεζα, άρα αποκλείεται.
0: Συμπέσαι μέσα υπάλληλο.
2: Εύα,
0: μας ακούγες?
5: Εννοείται.
0: Κέρδισες. Κέρδισες.
2: Μπράβο!
0: Τι θα πάτε, η παρεούλα, τα κολυτάρια!
5: Θα πάμε η παρεούλα, ναι!
0: Μπράβο, εσύ!
5: Δεν μπορέσαμε να το πάμε οι διακοπές.
0: Σούπερ! 11-14, βάλ το από τώρα, πες στην τράπεζα να βγάλει την αδειούλα.
5: Έτσι, έτσι.
0: Πέρα από την καλοκαιρινή, αυτή θα είναι η φθινοπορεινή σου αδειούλα. Πριν μπει λοιπόν στα βαθιά, θα πάρεις μια ανάσα, θα πας αυτή τη βιλάρα στη Βίλα Αντζέλικα στη Σαντορίνη. Με τους φίλους σου, τις φίλες σου, όποιον θέλεις εσύ. Με, το, με την Golden Star και Drunk Fish γεύμα από εμάς. Δωράρα, φανταστική από τον ρυθμό.
1: Είδες τι παθαίνεις άμα ακούς ρυθμό και παίζεις και στα παιχνίδια συμμετέχεις. Να βρίσκεσαι στη Σαντορίνη.
2: Θα περάσει καλύτερα.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό καλοκαίρι, Εύα. Και καλές διακοπές, κοπέλα μου.
5: Ευχαριστώ, φιλιά.
0: Άντε, να πάμε κι εμείς να ξεκουραστούμε για το Σαββατοκυριακάκι μας.
1: Τι ωραία, ρε παιδιά. Αλλά πριν φύγουμε, για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, πρέπει να ξέρετε πως θα επιλέξετε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+ από την Ιντερμέ.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας. Όχι ο Παπα Βασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, Top Parks. Στη συμβολική Φυσού και Πειραιός.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
7: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
8: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας.

0: να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
2: Το soundtrack της γεύσης στο ρυθμό Αχαΐας 949.
3: Η Άννα Παναγιωτοπούλου παραγγέλνει στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita τα πρώτα πιάτα.
4: Μια χωριάτικη, ντοματοκεφτέδες, γαρίδες αγανάκι. Αυτά προς το παρόν.
3: Όλα νόστιμα. Όμως οι γαρίδες αγανάκι, ειδικά το καλοκαίρι, θυμίζουν διακοπές σε ελληνικό νησί. Σε ένα ζεστό τηγάνι, ρίχνεις λίγο λάδι και σοτάρεις πράσινες πιπεριές, κρεμμύδι και σκόρδο. Προσθέτεις πελτέ ντομάτας, λίγο μπούκοβο και από πάνω ρίχνεις τις γαρίδες που τις ψήνεις για περίπου 2 λεπτά. Σβήνεις με λίγο ούζο και προσθέτεις σάλτσα ντομάτας. Το αφήνεις άλλα 2 λεπτά να ψηθεί, προσθέτεις φέτα και η συνταγή είναι πανέτοιμη. Για να απολαύσεις το πιάτο, προτίμησε φρέσκο ζυμωτό ψωμί με προζύμι. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Προσοχή. Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: άλλος πλανήτης. Αποστολή: γέλιο.
7: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνονα. Διοργάνωση Vambaku Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.

0: Σήμος 949.
1: Άργησες, δεν έχεις καταλάβει πόσο άργησες. Πάτησες, με θράσος τη γραμμή.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Γευστικές αποδράσεις στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι σε μία από τις πιο μαγευτικές πόλεις της Μακεδονίας, την Καβάλα. Όμορφη, ερωτεύσιμη, με τόσα πολλά να κάνει κάποιος το ταξίδι του εκεί. Η συνοικία της Παναγιάς, η παλιά πόλη δηλαδή, με τα πλακόστρωτα δρομάκια, σε οδηγεί στα απομεινάρια του παλαιότερου βυζαντινού κάστρου που δεσπόζει στην κορυφή από τον 15ο αιώνα και αποτελεί ένα από τα πιο έντονα στοιχεία της πόλης. Ακόμη, μία βόλτα στο λιμάνι θα σε γεμίσει χρώματα και γεύσεις. Είναι συνδυασμός νεοκλασικών κτιρίων και καπναποθηκών που θυμίζουν μια άλλη εποχή, η οποία αναβιώνει στο Μουσείο Καπνού της Καβάλας. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει βουτιές στη θάλασσα, η αμόλοφη και η παραλία Κεραμωτής είναι must. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
1: Ρυθμός 949.

0: Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα...
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε εδώ συντονισμένοι στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Συνεχίζουμε και πετάμε μουσικά ψηλά. 2-6-10-2-24-2-61 το τηλεφωνό μας, ρυθμός 949 πάντα στα ελληνικά. Έτσι θα μας βρει στα social media, Ανδρέας Πολυμερόπουλος το δικό μου. Έτσι με ένα περίεργο, παράξενο καιρό θα έλεγες. Αυτή η καλοκαιρινή βροχή 24 Ιουλίου. Προχωράμε μας στην καρδιά του καλοκαιριού και συνεχίζουμε.

Και αν ψάχνεις το επόμενο βήμα και το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Ανώτερες σχολές Δέλτα 360 και αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο Στάδιο Δρομίας, ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μια επίσκεψη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα εδώ ανήκεις, www.delta360.gr και τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.

0: άλλο παραπάνω.
1: Λοιπόν, αν είστε γονείς και ετοιμάζετε παιδικό πάρτι ή συγκέντρωση στο σπίτι, ξέρετε καλά ότι οι δύο πράγματα έχουν σημασία. Το ατέλειωτο παιχνίδι και το σωστό φαγητό. Αυτό που θα λατρέψουν όλα τα παιδιά χωρίς γκρίνιες. Λοιπόν, η Pizza Fan έχει τη λύση που θα τα ξετρελάνει. Είναι τα νέα απίθανα mini burgers. Για τους μικρούς μας φίλους υπάρχουν mini kids burgers με ζουμερό μπιφτέκι, αλλά και τα mini kids chicken burgers με τις αγαπημένες σκοτομπουκές, όλα σε αφράτα μαλακά ψωμάκια με κέτσαπ, μαγιονέζα και φυσικά λαχταριστές πατάτες. Και ακούστε τη σούπερ προσφορά που παίζει για όλους. Παίρνετε 3 mini kit chicken burgers με πατάτες και μαζί τη θεϊκή γλυκιά πίτσα sweet pizza crunch merenda όρεο strawberry με κρατσανιστή σφολιάτα, μερέντα και μπισκότο όρεο φράουλα. Όλα μαζί με 13,90. Μπείτε στο pizzafan.gr, παραγγείλτε και το πάρτι ξεκινά.
0: Εδώ μπορώ να το πιστέψω πως έχω. Κι αφού μες στην καρδιά σου αισθήματα δεν έχεις παρά από μένα.
1: Και φυσικά, όπως και να είναι ο καιρός, ό,τι διάθεση κι αν έχεις, μία επίσκεψη στο Edelweiss θα σε πείσει ότι είναι καλοκαίρι. Με το μοναδικό, το ποιοτικό, το παγωτό του που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Ένα Edelweiss είναι πάντα δίπλα σου, είναι δικό μας εδώ, είναι πατρινό.
0: Και φυλακή. Για σένα όλα.
1: Και αυτές οι νύχτες του καλοκαιριού θέλουν το θέατρό τους. Τετάρτη 29 και 30 Ιουλίου στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πατρών. Νέα μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, ύστερα από τη θριαμβευτική περσινή τους πορεία αλλά και τα συνεχόμενα πανελλαδικά sold out, η παράσταση «Ο Υπηρέτης Δύο Αφεντάδων» επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι για μια νέα μεγάλη περιοδία σε όλη την Ελλάδα και θα παρουσιαστεί εδώ στην Πάτρα Τετάρτη 29 και 5 30 Ιουλίου στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Το αριστούργημα του Κάρλο Γκολντόνι, μία από τις πιο απολαυστικές κομμωδίες παγκόσμιας δραματουργίας, ξανασυναντά το ελληνικό κοινό μέσα από μια παράσταση με ξέφρενο ρυθμό, απολαυστική θεατρικότητα και αστήρευτη σκηνική ενέργεια που φέρει την πρότυπη και εκρηκτική σκηνοθετική υπογραφή του Γιάννη Κακλέα. Στο ρόλο του παμπόνιρου και ακαταμάχη Τρουφαλντίνου, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος δίνει ξανά το δικό του στίγμα σε έναν από τους πιο αγαπημένους ήρωες της παγκόσμιας κομμωδίας, οδηγώντας το έργο σε μια αδιάκοπη αλυσίδα παρεξηγήσεων, ανατροπών και εκρηκτικών καταστάσεων. Στο πλευρό του, η Φέη Ξυλά και ένας καλοκουρδισμένος θείασος κρατούν τον ρυθμό της παράστασης σε διαρκή κίνηση ανάμεσα στη φάρσα, τη σωματική κομμωδία αλλά και το παιχνίδι των μεταφιέσεων.

0: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ βάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για βογουτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
5: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
4: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
6: Ρυθμός 949.
7: Δεν γράφω αυτό το στίχο.
8: Επιστροφή εδώ στο ρυθμό 949, στην πτήση 949, Παρασκευή σήμερα.

0: Και το ρολόι έχει δείξει 11.30, 2 λεπτά μετά τις 11.30, σταθερά συντονισμένη στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Ρυθμός 949, Πάτρα στα ελληνικά, μας βρίσκει στα social media, Αντρέας Πολυμερόπουλος στο δικό μου.
1: Άπεις ότι για σένα εγώ θα αρρωστήσω.
0: Και έτσι λοιπόν για σένα νοιάζεται και η Pizza Fan. Φαντάσου το σκηνικό, κάθεσαι στον καναπέ, ανοίγεις το κουτί και αντικρίζεις τα πάντα. Μια ζεστή πίτσα 6 θεμαχίων με επιλογή από 16 διαφορετικές συνταγές. Διπλά, τραγανές πατάτες, κρόσκατ, onion rings, κορδόψωμα, ζουμερές φτερούγες κοτόπουλο για σβήσιμο, γλυκό τσόκο κράτς. Λες εντάξει, το smartbox selfie της Pizza Fan είναι όνειρο. Και ξαφνικά εμφανίζεται δίπλα και ένα ζουμερό μπέργκερ. Όχι, δεν ονειρεύεσαι, είναι η νέα προσφορά της Pizza Fan. Ένα smartbox selfie και ένα μπέργκερ όλα μαζί μόνο με 13,50 ευρώ. Pizza Fan. Για όταν πρόκειται για φαγητό, δεν κάνεις ποτέ συμβιβασμούς και η Pizza Fan το ξέρει καλά.

Και φυσικά η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Ανώτερες σχολές δέλτα και αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική, graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξει τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων εταιριών, αλλά και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση στην εγκαταστάσεις της σχολής Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοντρώνη 3 και ξεκίνησε να σχεδιάζει το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις www.delta360.gr και 2610 27 0551.

0: Λοιπόν, και συνεχίζουμε εδώ στο ρυθμό 949 με δικές σας μουσικές επιλογές. Έλλη Κοκκίνου και Νατάς Θεοδωρίδου από τα παλιά.
1: Ρυθμός 949.

0: Ρυθμός 949.
1: Λοιπόν, και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να φεύγουμε και εμείς σιγά σιγά. Παρέα μας μέχρι και αυτήν την ώρα έκανε η Pizza Fan. Μαζί μας ήταν και ανώτερες σχολές Delta 360 και φυσικά από την παρέα μας δεν έλειψε τα τελβάει. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα εδώ στην Διαπάντα ώρα στο ρυθμό 949 στην πτήση 949. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περάσετε όσο καλύτερα γίνεται. Και φυσικά να μείνετε εδώ στο ρυθμό 949 γιατί όλες οι επιτυχίες παίζουν μόνο και μόνο εδώ. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Και εμείς μερικές φορές κοιμόμαστε όρθιοι, αλλά τα δελφίνια το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Αν δεν το γνώριζες, τα δελφίνια κοιμούνται με το ένα μάτι ανοιχτό. Τι να πεις, όπως τη βρίσκει ο καθένας, έτσι. Εσύ πάντως μην το δοκιμάσεις σπίτι, θα σέρνεσαι όλη μέρα.
0: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να επωφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Φοιτητής στην Πάτρα? Μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
4: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Vambakur Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
6: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
5: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
7: Ρυθμός 949.

0: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Ακούς ένα τραγούδι και ανατριχιάζεις. Έχει τύχει σε όλους μας. Ειδικά αν το ακούς εδώ στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Αλήθεια, ήξερες ότι το ανατρίχιασμα αυτό προκαλείται από τον εγκέφαλό μας, επειδή ακούγοντας κάποια τραγούδια που μας αρέσουν, εκρίνει την ουσία ντοπαμίνη, η οποία μας προκαλεί ευχαρίστηση. Τώρα το ξέρεις.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
4: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
3: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
5: Ρυθμός 949.

0: Φοιτητής στην Πάτρα? Μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Γευστικές αποδράσεις στο ρυθμό Αχαΐας 949.
3: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι σε μία από τις πιο μαγευτικές πόλεις της Μακεδονίας, την Καβάλα. Όμορφη, ερωτεύσιμη, με τόσα πολλά να κάνει κάποιος το ταξίδι του εκεί. Η συνοικία της Παναγιάς, η παλιά πόλη δηλαδή, με τα πλακόστρωτα δρομάκια, σε οδηγεί στα απομεινάρια του παλαιότερου βυζαντινού κάστρου που δεσπόζει στην κορυφή από τον 15ο αιώνα και αποτελεί ένα από τα πιο έντονα στοιχεία της πόλης. Ακόμη, μια βόλτα στο λιμάνι θα σε γεμίσει χρώματα και γεύσεις. Είναι συνδυασμός νεοκλασικών κτιρίων και καπναποθηκών που θυμίζουν μια άλλη εποχή, η οποία αναβιώνει στο Μουσείο Καπνού της Καβάλας. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει βουτιές στη θάλασσα, η αμόλοφη και η παραλία Κεραμωτής είναι must. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Μάτια!

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, καλώς ήρθατε για ακόμα μια φορά εδώ πέρα στην εκπομπή μας, το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Και εδώ πέρα είμαι για να πούμε τα πάντα, τα σουσού, τα trends και φυσικά πολλά πράγματα που δεν περιμένεις καν. Μου στέλνεις μηνύματα στο Instagram μας, Be Viral Radio Show. Και φυσικά μένεις στην παρέα μου για ένα 2 ώρο γεμάτο μουσική και όχι μόνο.

επιτυχίες back to back και τα νέα. Και πάμε λοιπόν να δούμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας και ξεκινάμε αμέσως τώρα. Hollywood Reporting, η μονούσα Anne Hathaway, η αλλαγή της Zendaya και όλες οι εμφανίσεις στη Νέα Υόρκη. Ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο από το yupi.gr. Αλλά, παιδιά, το πιο clickbait θέμα είναι ένα. Γιώργος Μαζωνάκης, στη συνέντευξή του στον Τάσο Τρίφωνος, βλέπουμε και πολλά αποσπάσματα στο TikTok. Και αν χώρισε ο Σάκης Ρουβάς με την Κάτια Ζιγούλη, που ελπίζω να είναι κάτι το οποίο να είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

τραγούδι που βλέπω εδώ πέρα ότι πηγαίνει πάρα πολύ καλά στο TikTok και γενικότερα στα social media είναι, παιδιά, το καλοκαιρινό ραντεβού από Δυτικές Συνοικίες. Τυχαίο, δεν νομίζω, καλοκαιράκι γάρ. Αυτό είναι ο λόγος, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε. Ταυτόχρονα, λοιπόν, η Δανάη, ένα κορίτσιο που κάνει σπάνιες εμφανίσεις, μία τραγουδίστρια πολύ νέα σε ηλικία, την έχουμε δει μόνο συναυλιακά μαζί με το Σάσκε. Έχει πραγματικά, παιδιά, πάει το TikTok σε άλλο level και ελπίζουμε κιόλας, σύμφωνα με φήμες που υπάρχουν, είναι και από τις καλλιτέχνες οι οποίες θα καταθέσουν στη Eurovision. Τραγούδι για το Sing for Greece. Το καλοκαίρι, λοιπόν, είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι δικό της και πηγαίνει πάρα πολύ καλά στα social media. Οπότε, για να δούμε τι θα δούμε και τις επόμενες μέρες. Ποιος θα βρίσκεται στην κορυφή του TikTok.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, αυτή την εβδομάδα τρένταρε περισσότερο στο X, το λεγόμενο Mundial, παιδιά. Ημιτελική και τελικός, λογικό ήταν. Είχαν φύγει βέβαια οι μισές ομάδες εκτός ημιτελικών. Είχαμε όμως και ομάδες τις οποίες τις περιμέναμε. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Και αν κλειδαμπαρώθηκες κι εσύ σπίτι, στείλε μα

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και έχουμε μία ωρίτσα ακόμα μαζί. Μία ώρα που έχετε χρόνο να μου πείτε τι θέλετε, τα τραγούδια που αγαπάτε και φυσικά να μου στείλετε τα μηνύματά σας. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Μία μέρα δύσκολη γιατί είναι Παρασκευούλα, οπότε περιμένουμε απλά να τελειώσουμε τις δουλειές μας, να πάμε για τα μπάνια μας. Όμως και μία μέρα εύκολη ταυτόχρονα και το Σαββατοκύριακο είναι εδώ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική, η οποία έτσι θα μας κάνει να νιώσουμε λίγο καλοκαίρι, και εγώ επιστρέφω.

Ο Γιάννης Κότσιρας, παιδιά, ξανά έχει γίνει τρέντ. Και πολύ καλά καταλάβατε. Η νέα γενιά δείχνει την αγάπη του στο Γιάννη Κότσιρα. Και βλέπουμε τις συναυλίες του να τρεντάρουν πάρα πολύ στα social media. Μάλιστα, προχθές, παιδιά, έκανε μια συναυλία όπου το κοινό έλεγε λάθος τους στίχους και ο ίδιος ανέβηκε στη σκηνή για να το διορθώσει. Και τους είπε ουσιαστικά τους στίχους προκειμένου να τους πούνε σωστά. Εντάξει, παιδιά, τα έχουμε δει όλα, πιστεύω, σε αυτήν εδώ πέρα τη ζωή. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Λίγο χρόνο έχουμε ακόμα μαζί, αλλά πολύ χρόνο ταυτόχρονα για να πούμε τις ιστορίες μας.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και ήρθε μια στιγμή ωραία, γιατί ήρθε η στιγμή των αφιερώσεων, παιδιά. Ο Παναγιώτης μας έχει στείλει εδώ πέρα για την Κατερίνα. Οπότε εμείς, Χατήρη, δεν χαλάμε. Το επόμενο τραγούδι είναι από εκείνον σε εκείνη. Μα τι ωραία που τα λέω, οι άτιμοι, βρε, παιδιά. Και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά, γιατί, παιδιά, το πολύ ρομαντισμό δεν τον μπορώ.

πολλές επιτυχίες, πολλά τα νέα εδώ πέρα και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και όπως καταλαβαίνετε βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός τον έκανε το χαμό του και αυτή την εβδομάδα και γιατί κατέκτησε ένα global chart, το Billboard, έτσι ταπεινά και απλά. Και παιδιά, γιατί προκάλεσε και χαμό με τις δύο sold out τους εμφανίσεις στην Κωνσταντινούπολη. Το έχει το άστρο αυτός ο άνθρωπος, παιδιά, τι να κάνουμε. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω. Και φυσικά τη Δευτέρα που θα επιστρέψουμε, ξέρετε, τα συναυλιακά θα είναι στο full.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα. Αθήνα κλίμητα στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλώς σου ακούσε όλους, με υγεία, αγάπη και φυσικά ακολουθώντας το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
2: Το soundtrack της γεύσης στο ρυθμό Αχαΐας 949.
3: Η Άννα Παναγιωτοπούλου παραγγέλνει στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita τα πρώτα πιάτα.
4: Μια χωριάτικη, ντοματοκεφτέδε, γαρίδες σαγανάκι, αυτά προς το παρόν.
3: Όλα νόστιμα, όμως οι γαρίδες σαγανάκι, ειδικά το καλοκαίρι, θυμίζουν διακοπές σε ελληνικό νησί. Σε ένα ζεστό τηγάνι, ρίχνεις λίγο λάδι και σοτάρεις πράσινες πιπεριές, κρεμμύδι και σκόρδο. Προσθέτεις πελτέ ντομάτας, λίγο μπούκοβο και από πάνω ρίχνεις τις γαρίδες που τις ψήνεις για περίπου 2 λεπτά. Σβήνεις με λίγο ούζο και προσθέτεις σάλτσα ντομάτας. Το αφήνεις άλλα 2 λεπτά να ψηθεί, προσθέτεις φέτα και η συνταγή είναι πανέτοιμη. Για να απολαύσεις το πιάτο, προτίμησε φρέσκο ζυμωτό ψωμί με προζύμι. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
5: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461-900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.

0: Και είναι αυτή η ωραία Παρασκευούλα που έρχεται και λες τι ωραία, τι καλά. Έχω ένα Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω για εσάς αν κάνετε μικρές αποδράσεις. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου πάντως. Εγώ αυτό ήρθα για να σου πω. Η Λένη Βίλιαμς είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης ήμουν κάτι ακριβώς. Μόνο αυτό ήρθες να πεις. Ένα Σαββατοκύριακο είναι. Φιλιά σας, φιλάκια.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εννοώ ότι έχεις την ευκαιρία να κάνεις έτσι μία δίμερη απόδραση, θα το πω.
1: Ναι.
0: Ή ας πούμε να φύγεις σήμερα το βράδυ.
1: Ή να κάτσεις στο air condition. Για το Σαββατοκύριακο.
0: Να σου πω.
1: Ναι, στο σπίτι.
0: Εγώ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο το σκεφτόμουν πάρα πολύ να σηκωθώ να φύγω. Και μετά λέω: έχω τόσες δουλειές που αν σηκωθώ να φύγω, μετά θα περάσω μία εβδομάδα μαρτύριο.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν έφυγα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και δεν είναι θάθα όπως το τραγούδι που έρχεται της Λένα Ζευγαρά. Πάμε να ξεκινήσουμε ένα δίωρο χαμό.

0: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες, Θοδωρής Φέρης.
1: Και τι δεν είπες, Παναγιώτη μου. Και τι δεν είπες, και τι λέμε, και τι δεν λέμε. Και Παρασκευούλα σήμερα, και να δούμε και τι θα κάνουμε και πού θα πάμε. Και αν θα πάμε κάπου. Και παιδιά, να ξέρετε, εάν δουλεύετε, εμείς είμαστε δίπλα σας, σας καταλαβαίνουμε.
0: Θέλω να σου πω κάτι που το αντιμετωπίζω τον τελευταίο καιρό. Story time στην ουσία είναι αυτό. Έρχεται ένας άνθρωπος και μου λέει, να σου πω, πες τον τάδε. Τραγουδιστής, ναι. Να μου κάνει ένα βιντεάκι για να κάνει αυτό και αυτό. Δεν έχω μιλήσει εγώ με τον τραγουδιστή, δεν τον έχω βρει. Και λέει, σιγά μου λέει, τι ζητάμε στο φινάλε. Θα σου πω, για αν ζητήσει, α πούμε, την Άση Παρδισσανού, τη φίλη μας, ένα βιντεάκι, ναι. Δεν τη ζητάς τίποτα. Είναι η ζωή της, είναι η καθημερινότητά της. Για κάποιους ανθρώπους όμως αυτό. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτό.
1: Εγώ είναι θα ένα βάλω δύσκολο και τον πράγμα. Εαυτό μου μέσα σε αυτό.
0: Δηλαδή θέλω να σου πω ότι πολλές φορές για κάποια βιντεάκια αποκλειστικοτήτων βασανιζόμαστε. Πρέπει να πάμε,
1: πρέπει να πάμε
0: εμείς οι ίδιοι εκεί πέρα. Δηλαδή
1: ναι,
0: το να τον κρατάς απέναντι, να τον έχεις, να του λες. Γιατί ο ίδιος δεν μπορεί μόνος του.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Αυτό βέβαια στον ευρύ κόσμο ακούγεται ότι. Έλα μωρέ, και τι είναι.
1: Σηκώνεστε.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
0: Επειδή βγαίνει όλος και το γουδάει πάνω σε μια σκηνή, δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο και το οτιδήποτε άλλο. Το λέω για να μην παρεξηγούμε. Δηλαδή, ξέρεις, πολλές φορές μπαίνουμε στη διαδικασία. Σιγά.
1: Βλέπεις
0: και εμένα, κάνω τα βίτκαστ μου. Έτσι,
1: ναι, κάνεις. Ναι.
0: Και λες, σιγά μωρέ, μπορεί να τραβήξει ένα βίτκαστ. Δυσκολεύομαι. Γιατί το βίτκαστ έχω ένα σκηνοθέτη που με τραβάει. Και κάνω μια κουβέντα με έναν άλλον άνθρωπο.
1: Περίμενε, πάμε και θα σου απαντήσω μετά μόλις επιστρέψω.
0: Υπεύθυνοι είμαστε, καρδιά μου και εγώ, σε ένα καλή.

0: Ξέρεις πολλούς, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Είμαστε εδώ, έχουμε ανοίξει τον ασκό του αιώλου.
1: Κανονικά τον έχουμε ανοίξει αυτό. Θα σου πω κάτι. Πόσα χρόνια, ρε παιδί μου, ξέρεις. Εμένα, τι μου λένε όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχω από την αρχή που υπάρχει και το Instagram. Τι να λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι η γενιά μας αυτή.
0: Ναι.
1: Και η ερώτηση όλων είναι καλά, αρέσει. Εσύ, γιατί δεν ασχόλησε με τα social. Γιατί δεν κάνεις, θα μπορούσες να έχεις κάνει, να έχεις 500.000 followers.
0: Ναι.
1: Λέω, παιδιά, δεν μπορώ.
0: Δεν το έχω.
1: Έλα, δεν μπορείς να σηκώσεις το κινητό σου, να κάνεις. Δεν το έχω.
0: Παιδιά, εγώ το ζω με την Άνση που σου την ανέφερα, δεν την ανέφερα τυχαία. Η κοπέλα το έχει one take, όλο.
1: Κανονικά.
0: Δηλαδή,
1: κανονικά.
0: Και δεν. Ξέρεις.
1: Πιστεύω ότι έχει να κάνει μέσα σε όλο αυτό. Έχει να κάνει και με το αν το έχεις ή αν δεν το έχεις.
0: Έχει να κάνει με την αντίληψη που έχεις για τον εαυτό σου. Από εκεί ξεκινάει. Γιατί ο κάθε άνθρωπος, είτε το έχεις είτε δεν το έχεις, βλέπει ένα ίδιο βίντεο.
1: Ισχύει.
0: Το θέμα είναι αν εσύ νιώθεις OK με αυτή την έκθεση.
1: Έτσι.
0: Εγώ δεν νιώθω, ας πούμε. Εσύ μπορεί να μην νιώθεις, ας πούμε. Κατάλαβες. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το ζητούμενο στο τέλος της ημέρας. Το πόσο καλά είσαι εσύ με σένα.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής και αφού βγάλαμε όλα μας τα άπλυτα στη φόρα, εδώ είμαστε εναντίον κουσκούς, ναι. Στις επάλξεις.
1: Αφού καταλάβατε ότι αυτή τη δουλειά την κάνουμε καταναγκαστικά, δηλαδή τελικά.
0: Στο τέλος της ημέρας. Λοιπόν, θέλω να πω, επειδή θα λείπουμε το Σαββατοκυριακό, εμάς στην Αμοργό γίνεται ένα μεγάλο πανηγύρι αύριο.
1: Αλήθεια.
0: Είναι από το μεγαλύτερο των μικρών κυκλάδων. Γιατί...
1: Δεν είναι το παστέλι. Όχι.
0: Το παστέλι. Γιατί είναι η γιορτή της Αγίας Παρασκευής, που είναι προστάτηδα και του νησιού, εκτός την Παναγία, τη Χοζοβιώτισσα, και έρχονται από όλα τα νησιά, ναι, τα τριγύρω, με πολλά αφιερώματα.
1: Κουφονίσια.
0: Κουφονίσια, Σχοινούσα, Ηρακλειά, Δονούσα, αυτά είναι τα πιο μικρά, okay, που είναι δίπλα, και από την Άξο έρχονται άνθρωποι. Mm-hmm. Αλλά η Άξο δεν είναι στα πολύ κοντινά μας, είναι στα λίγο πιο μακρινά,
1: okay,
0: μας. Δηλαδή είναι ένα 2 ώρο περίπου.
1: Ναι.
0: Ενώ τα λες το μισάωρο, να φανταστείς 40 λεπτά. Και έρχονται και από όλο το νησί, υπάρχουν πάρα πολλά αφιερώματα και επειδή είναι και πολύ θαυματουργοί. Έχει ένα ολόκληρο μεγάλο μέρος που είναι μόνο, ας πούμε, ναι, η Αγία Παρασκευή. Και εκεί στο πανηγύρι σε εμάς δίνουν δωρεάν φαγητό.
1: Ναι.
0: Δωρεάν ποτό μέχρι ένα σημείο το ποτό. Αναψυκτικά δεν δίνουν. Εντάξει, τα αγοράζεις άμα τα θες. Αλλά και έχει πολύ, περνάνε πολύ ωραίο κόσμος και γενικότερα.
1: Αυτό η Αγία Παρασκευή είναι κάποια. Είναι και μέρος
0: περιοχή. Ολόκληρη περιοχή είναι.
1: Okay,
0: η Αγία,
1: okay,
0: Παρασκευή. Και την επόμενη μέρα στις 26 που είναι η παραμονή, ναι, του Αγίου Παντελεήμονα.
1: Α, μπράβο.
0: Γίνεται η γιορτή της ψημένης ρακής στα Κατάπολα.
1: Της ψημένης ρακής.
0: Έτσι, είμαι ειδήμων εγώ σε αυτό. Πάμε να ακούσουμε Ρία Ελληνίδου και
1: επιστρέφουμε.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ, και για να, για να.
1: Ολοκληρώσουμε.
0: Όχι να ολοκληρώσω, να αποσαφηνίσω τα πάντα.
1: Για την ψημένη ρακή.
0: Δεν πίνω ρακή καθόλου. Απλά έχω πάρει τη συνταγή της γιαγιάς μου, ναι, που μου την έμαθα όταν ήμουν μικρό παιδάκι. Ξείς ακόμα. Και ξέρω να φτιάχνω τη ρακή. Εγώ δεν πίνω γενικά. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν πίνω αλκοόλ. Την ψημένη ρακή την αναγκαστικά πίνω όταν την φτιάχνω για να τη δοκιμάσω, να δω ότι είναι σωστά.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
0: Ψημένη ρακή. Παίρνεις τη ζάχαρη, την κάνεις καραμέλα.
1: Ναι.
0: Την ενώνεις με τη ρακή, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και δύσκολο. Σας λέω να μην το κάνετε.
1: Ναι, γιατί κάνει.
0: Έχει έντονες αναθυμιάσεις αρχικά. Ναι, ναι, ναι. Και μπορεί και να καείς. Μπορεί να κάνεις και έγκαυμα και τρίτου βαθμού ακόμα. Ανάλογα το πόσο καυτή είναι η ζάχαρη.
1: Ναι.
0: Και μετά έχει μια επεξεργασία διάφορων βοτάνων, μπαχαρικών κτλ. Που βράζονται σε νερό και τα βάζεις μέσα. Και δημιουργείς την ψημένη τη ρακή.
1: Άρα η ψημένη ρακή έχει γλυκιά γεύση.
0: Πολύ, είναι ειδίποτο.
1: Πώς?
0: Ειδίποτο.
1: Ειδίποτο.
0: Φέρνει πολύ κοντά στο ρακόμελο.
1: Α,
0: αλλά
1: okay.
0: δεν είναι ας πούμε γαρίφαλο, μέλι και ρακή.
1: Ναι. Έχει άλλα ζεστά πράγματα μέσα.
0: Είναι πολύ περισσότερα. Είναι πολύ πιο compact. Επίσης είναι πολύ δύσκολο, γιατί δεν πρέπει να κάψεις τη ζάχαρη. Γιατί δεν μπορεί να το πιείς. Είναι δηλητήριο αυτό το πράγμα. Λογαριασμός από Κατερίνα Λιόλιου.

0: Πες μου τι σου χρωστάω, πάρτα και πάρε δρόμο, λέει η Ελκοκίνου, η οποία νομίζω κατά κάποιο τρόπο ανακοινώθηκε τρόπο τεινά το σχήμα με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Πήγε στο φινάλε του Πέτρου και
1: ναι,
0: είπαν ότι θα βρεθούν επί σκηνής.
1: Βρεθούν.
0: Α, δούμε πότε. Ναι. Τέλος πάντων, συμβαίνουν όλα αυτά.
1: Okay, αφού έχουμε κάνει και εγώ τρώχω πολύ με την ψημένη τυρακή. Καταλαβαίνεις.
0: Μου
1: κάνει τρομερό. Φοβερό challenge να μπορούσα να φτιάξω ψημένη τυρακή. Αλλά εγώ δεν μπορώ να την πιω κιόλας.

σώματα ενώνουν, δεν κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

0: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Ρυθμός 949.
5: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο ώρα εκπομπή. Ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ να σα φτιάξουμε τη μέρα. Αν έχετε μια κατάληψη, να την κάνουμε δύο.
1: Παιδιά, μη στέλνετε τώρα τα μηνύματά σα εδώ πέρα. Γιατί, εντάξει, εγώ λέω την πραγματικότητα. Δεν είναι και το περιμένουμε.
0: Αν αρχίσουμε να μιλάμε μόνο για την πραγματικότητα, είναι άστο. Άστο να πάει, άστο. Άστο πονάει, άστο. Μην βάζει όρου, για αγάπη μιλάμε. Και στην αγάπη συμφωνεί, δεν χωράνε.
1: Άκου, θα σου πω κάτι τώρα που έβλεπα τις προάλλες.
0: Ναι.
1: Το οποίο έχει γίνει πολύ καιρό. Πολύ καιρό. Θέμα σε εισαγωγικά. Έπεσε πάνω σε ένα βίντεο, μου το πέταξε ο τίτλος, της Ιωάννας Τούνη. Που έλεγε πώς.
0: Για
1: την...
0: τα μάτια.
1: Όχι καλά. Α. Για τους ψυχολόγους. Πώς την έδιωξαν οι ψυχολόγοι. Και έλεγε. Την έδιωξαν.
0: Ούτε οι ψυχολόγοι την έδιωξαν.
1: Άκου, όχι ρε παιδί μου. Έλεγε το εξής. Ότι πήγε, ξέρω εγώ, δύο φορές. Τη μία φορά πήγε για ένα σωστό γάμο της και έκανε, ξέρω, κάποια θεραπεία. Τη σχέση της, συγγνώμη, με τον πρώην σύντροφό της. Και την άλλη φορά.
0: Για τον Αλεξάνδρου, λες τώρα.
1: Την άλλη φορά είχε πάει, τέλος πάντων, ήταν κοντά εκεί που έχασε τη μητέρα της, που αρρώστησε τη μητέρα της. Παρ' όλα αυτά, όλοι οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι, whatever, της είπαν, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι, δεν θέλουμε να σου φάμε τα λεφτά, γιατί είσαι πάρα πολύ συνειδητοποιημένη. Και είπε κάτι πάρα πολύ σωστό, λοιπόν, η Ιωάννα Τούνη, και εκεί θέλω να καταλήξω. Που πρέπει να γίνει λίγο μότο ζωής. Ότι εγώ, λέει, τα προβλήματα, τα ξέρω, υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Αλλά τα αντιμετωπίζω τη στιγμή που έρχονται. Και τι συνέχισε και είπε ουσιαστικά, ότι δεν είμαι ένας άνθρωπος που δημιουργεί σενάρια στο μυαλό του. Γιατί εμάς, τους περισσότερους ανθρώπους, αυτό που μας ζορίζει είναι τα σενάρια που κάνουμε στο μυαλό μας.
0: Οι διαφορετικές εκδοχές της κατάστασης.
1: Ακριβώς. Η άλλη σου λέει, άκου, αυτό είναι. Πάμε, θα αντιμετωπίσουμε αυτό.
0: Ο συνείδητο, αυτή είναι και την καρπή.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια τώρα. Αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου. Είναι Αντίλη Κουσκούς στην παρέα σου. Μιλάμε εδώ, μιλάμε για ψυχολόγους, μιλάμε για τα θέματα πώς θα αντιμετωπίζει ο Άννα Τούνη. Δεν ξέρω
2: τι είναι το. Πώς τα λέει.
1: Ναι, παιδί μου, τι είπε η γυναίκα, δεν το συζητάω.
2: Αλλά είναι πολύ σωστό αυτό, εάν το σκεφτεί.
1: Γενικότερα θα σου πω, έχει να κάνει με την οπτική τη ζωή. Δηλαδή, εγώ, α πούμε, ο πατέρα μου είναι ένα άνθρωπο που οτιδήποτε και να συμβεί πάντα βλέπει το θετικό. Δηλαδή δεν πηγαίνει το μυαλό του στο κακό για κανένα λόγο.
2: Είναι ένας γλυκύτατος ο παπάς ο άνθρωπος.
1: Άσχετο αυτό. Γενικότερα όμως το μυαλό του είναι προγραμματισμένο για να σκέφτεται θετικά. Εγώ ας πούμε οτιδήποτε να συμβεί θα σκεφτώ πρώτα το κακό, πρώτα το χείριστο σενάριο και σταδιακά θα οδηγηθούμε στο απλό.
2: Στο απλό. Ναι. Γιατί κάπως έτσι είναι ένας μηχανισμός.
1: Ναι. Το ζηλεύω. Πούμε και γιος του το ζηλεύω. Κατάλαβες.
2: Ναι. Είναι ένας μηχανισμός.
1: Ελένη Φουρέρα, τσακίο.

0: Απόφασή σου, αυτό είναι ο Δήμος Αναστασιάδης. Ένα τελικό κουσκούς κάπως έτσι φτάνει στο φινάλε. Φινάλε εβδομάδα, φινάλε εκπομπή. Τη Δευτέρα όμως, ακριβώς την ίδια ώρα, θα είμαστε εδώ στις επάλξεις με την καλύτερη μουσική.
1: Έτσι.
0: Για δύο ώρο γλέντι. Γλεντικόπημα.
1: Γλεντικόπημα.
0: Έτσι, όπως πρέπει, γιατί έχουμε μπει στην εποχή των πανηγυριών. Οπότε θα είναι ένα δύο ώρο πανηγύρι.
1: Σωστό.
0: Ε,
1: σωστό.
0: Λέω, ωραία.
1: Πάμε λοιπόν, να πανηγυρίσουμε.
0: Υπέροχο Σαββατοκύριακο, σας ευχόμαστε. Να είστε καλά και τη Δευτέρα ακριβώς την ίδια ώρα θα είμαστε εδώ.
1: Bye.

0: Daily Couscous. Ρυθμός 949.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
3: Το μόβ είναι το χρώμα της χρονιάς στη μόδα. Γιατί να μην είναι και στη διατροφή? Βάλτε στο μενού το μόβ της εποχής. Δηλαδή βατόμουρα, δαμάσκηνα, σίκα και μελιτζάνες. Η περιεκτικότητά τους σε ανθοκιανίνες ενισχύει το ανοσοποιητικό, αποτρέπει την προώρη γύρανση των κυττάρων και έχει καρδιοπροστατευτική δράση.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras από την 5η 23 Ιουλίου έως και το Σάββατο 25 Ιουλίου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Φέτα Αχαΐας Pop Βαρελίσια 10,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και ως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
6: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.

0: ρυθμό 9 Σαρδένια.
1: Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

Χριστή είναι κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε έχω. Ξέρεις τι είναι με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Τα γεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461-900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
7: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
8: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνονα. Διοργάνωση Vambaku Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
9: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
10: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
9: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Το soundtrack της γεύσης στο ρυθμό Αχαΐας 949.
3: Η Άννα Παναγιωτοπούλου παραγγέλνει στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita τα πρώτα πιάτα.
4: Μια χωριάτικη, ντοματοκεφτέδες, γαρίδες αγανάκι. Αυτά προς το παρόν.
3: Όλα νόστιμα. Όμως οι γαρίδες αγανάκι, ειδικά το καλοκαίρι, θυμίζουν διακοπές σε ελληνικό νησί. Σε ένα ζεστό τηγάνι, ρίχνεις λίγο λάδι και σοτάρεις πράσινες πιπεριές, κρεμμύδι και σκόρδο. Προσθέτεις πελτέ ντομάτας, λίγο μπούκοβο και από πάνω ρίχνεις τις γαρίδες που τις ψήνεις για περίπου 2 λεπτά. Σβήνεις με λίγο ούζο και προσθέτεις σάλτσα ντομάτας. Το αφήνεις άλλα 2 λεπτά να ψηθεί, προσθέτεις φέτα και η συνταγή είναι πανέτοιμη. Για να απολαύσεις το πιάτο, προτίμησε φρέσκο ζυμωτό ψωμί με προζύμι. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγος να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakourevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
2: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461-900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
3: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
4: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

εδώ είμαστε για πάλι. Τι μου κάνετε, παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά? Υποθέμπης Γιώργαντας. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα. Μετράμε αντίστροφα. Τι σημαίνει αυτό? Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε Hot 40 πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Γρήγορα να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

και λίλα ποιος να σου το πει, για δύο εβδομάδες στην κορυφή του Hot 40. Παρέα θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση με τον Γιώργο Σαμπάνη, Δε Μ' Αγαπούσες, νούμερο 40. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Καλή μας διασκέδαση. 40.

τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού, στο Hot 40 νέα είσοδος, Ελένη Φουρέρα, FY Moose, Summer in Greece, από τα Mad Video Music Awards 2026, στο νούμερο 36. Λίγο πριν στο 40, Γιώργος Σαμπάνης, Δε Μ' Αγαπούσες, 39, Αρία Λινίδου, Εξηγήστε Μου, 38, Νίκος Βέρτης, Μου Έλειψες Πολύ, και στο νούμερο 37, Ηλίας Βρετός, Μάτια Μου. Έρχεται η Έλλη Κοκκίνου, Τι Σου Χρωστά, νούμερο 35, 5 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα.

0: 34.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά.
1: Ρυθμός 949.
0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 31.

4 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Νίκος Οικονομόπουλος, ενώ έχω κορμί στο νούμερο 31 του Hot 40. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 30, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40 Γιώργος Σαμπάνης, Δε Μ' Αγαπούσες. 39 Αρία Λινίδου, Εξηγήστε μου. 38 Νίκος Βέρτης, Μου Έλειψες Πολύ. 37 Ηλίας Βετός, Μάτια μου. 36 Ελένη Φουρέρα, Εύγαη μου. Summer in Greece 2026. 35 Λυκοκίνητη, Σου Χρωστάω. 34 Γιώργος Μαζονάκης, Επιπτώσεις. 33 Πέγγι Ζήνα, Άμυνα. 32 Απόν Ρεμπέτικο. Και στο νούμερο 31 Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί. Μπαίνουμε top 30 αμέσως τώρα με ένα τραγούδι που βρέθηκε στην κορυφή του chart μας. Είναι ο Θοδωρής Φέρης, Είπες νούμερο 30. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 30.

0: Ρυθμός 9-49.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 21.
2: Ίσως

0: Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτός είναι ο Νίκος Απέργης με την Daphne Lawrence. Ίσως αύριο στο νούμερο 21, τρεις θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Και πριν ανεβούμε κι άλλο και μπούμε top 20, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 30 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 30, Θοδωρής Φέρης Ήπες. 29, Αντώνης Ρέμος Δευτέρα. 28, Ολία Καλυμάνη, Στα καλύτερα που έλκονται. 27, Έλενα Παπαρίζου, Αλήθεια τώρα. 26, Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι πιο όμορφο. 25, Κατερίνα Λιόλιου, Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. 24, Πάνος Κιάμος, Ξέρεις πολλούς. 23, Νατάσα Θεοδωρίδου Φορτηγό. 22, Γιώργος Τσαλίκης, Θέμης Αδαμαντίδης. 12, Τσιγάρα. Και στο νούμερο 21, Νίκος Απέργης, Daphne Lawrence, Ίσως αύριο. Μπαίνουμε top 20 αμέσως τώρα με ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Νίνο και την Τζόζεφιν. Τι κάνεις? Νούμερο 20.
1: 20.
2: Τι κάνεις, πες μου πώς περνάς τη ζωή σου.

3 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα, Ελένη Φουρέρα, Jackie O στο νούμερο 16. Λίγο πριν στο νούμερο 20, Νίνο Τζόζεφιν, τι κάνεις. 19, Νικηφόρος Βυθούλκας, Καλοκαίρι στην Ελλάδα. 18, Δέσποινα Βανδύνα, Μ' αγαπάς. Και στο νούμερο 17, Σταβέντο Ευαγγελία, Γλυκό με φύση. Μπαίνουμε top 15 αμέσως τώρα. Ανδρομάχη Σούσουρο, νούμερο 15, η ίδια θέση με αυτήν της περασμένης εβδομάδας. Μαζί μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 15.

0: Σήμος 949.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 11.

40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ φυσικά. Πού αλλού στο Hot 40. 5 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα για την πιο δροσιστική Γρανίτα Λεμόνι από τη Μαρσό στο νούμερο 11. Και πριν ανεβούμε κι άλλο και μπούμε top 10 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 20 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 20 είναι ο Τζόζεφιν, τι κάνεις. 19 Νικηφόρος Βυθούλκας, καλοκαίρι στην Ελλάδα. 18 Δέσποινα Βανδύνα, μ' αγαπάς. 17 Σταυμένο Ευαγγελία, γλυκό με φύση. 16 Ελένη Φουρέρα, Τζάκι Ο. 15 Ανδρομάχη Σούσουρο, 14 Πον Καντάδα. 13 Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει. 12 Ήδη Δάμου Ξελογιάστρα. Και στο νούμερο 11 Μαρσό, Γρανίτα Λεμόνι. Μπαίνουμε top 10 αμέσως τώρα με τη Ρία Ελληνίδου, Σαφάρι, νούμερο 10. Μαζί μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 10.

Μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα για το «Πες μου το ναι». Καμπάνες από τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο νούμερο 6 του Hot 40 μας. Λίγο πριν στο 10, Ariel είναι το Σαφάρι, 9 Αναστασία Σπάστετα, 8 και την Γαρμπή Υποσυνείδητο. Και στο νούμερο 7, Νίκος Οικονομόπουλος με «Λίγα λόγια». Ποιος έρχεται αμέσως τώρα στο νούμερο 5? Έρχεται η έκπληξη της εβδομάδας. Το Κελκελίλα, ποιος να σου το πει? Θυμίζω, το τραγούδι αυτό ήταν στην κορυφή για 2 εβδομάδες. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε ολοκένουργιο νούμερο 1 που θα το αποκαλύψω μόλις επιστρέψω. 5.

νύχτα. Μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα στο νούμερο 2 του Hot 40 μας. Και πριν αποκαλύψω το νούμερο 1, γρήγορα να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 10 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 10, η Ελληνίδου Σαφάρι, 9 Αναστασία Σπάστε. Τα 8 για την Γαρμπή, Υποσυνείδητο. 7 Νίκο Οικονομόπουλο, με λίγα λόγια. 6 Κωνσταντίνο Αργυρό, Καμπάνε. 5 Τόκελ και Λίλα, ποιο να σου το πει. 4 Γιώργο Κακοσέο και Ισανότερα. 3 Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα. Και στη δεύτερη θέση, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα. Ποιο κομμάτι βρίσκεται λοιπόν στο νούμερο 1 του Hot 40 μας για αυτή την εβδομάδα? Ποιο είναι το ολοκένουργιο νούμερο 1 μας? Για τις τελευταίες 2 ώρες στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς μαζί μας, ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Ό,τι και να κάνετε, συνέχεια να το κάνετε. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Ανοίξτε την ένταση, γιατί έφτασε η ώρα της κορυφής. Αναβής, Αιγαίο, νούμερο 1. Απολαύστε το. 1.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου

0: Ρυθμός 949.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνετε, παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά? Υποθέμης Γιώργαντάς. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα. Μετράμε αντίστροφα τι σημαίνει αυτό. Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε hot 40 πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Γρήγορα να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

Τούρκελ και Λίλα, ποιο να σου το πει, για δύο εβδομάδες στην κορυφή του Hot 40. Παρέα θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση με τον Γιώργο Σαμπάνη. Δε μ' αγαπούσες, νούμερο 40. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Καλή μας διασκέδαση. 40.

τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού, στο Hot 40 νέα είσοδος, Ελένη Φουρέρα, FY Moose, Summer in Greece, από τα Mad Video Music Awards 2026, στο νούμερο 36. Λίγο πριν στο 40, Γιώργος Σαμπάνης, Δε Μ' Αγαπούσες, 39, Αρία Λινίδου, Εξηγήστε Μου, 38, Νίκος Βέρτης, Μου Έλειψες Πολύ, και στο νούμερο 37, Ηλίας Βρετός, Μάτια Μου. Έρχεται η Έλλη Κοκκίνου, Τι Σου Χρωστά, νούμερο 35, 5 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα.

0: 34.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Εγώ μωρό μου, τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψε το έχω βρει με τον εαυτό μου.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.